Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

κυκλοφορία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com. Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσε.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε η εκπομπή Ψυχές και Σώματα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Αυτό ήταν το τραγούδι «Στο πάρκο» από την ερμηνεία του Νίκου Πρωτοκάλλογλου και του Πάνου Μουζουράκη. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Μεγαλώνω». Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει ήδη ο μισός μήνας και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω καταλάβει πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να πούμε σε αυτό το σημείο κιόλας ότι ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδία την Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook γράφοντας Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram και στο TikTok γράφοντας Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα, επειδή αφορμίστηκα από την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είχα σκεφτεί, ότι να σας βάλω καλλιτέχνες που μπορεί και να μην έχουν ακουστεί καθόλου ή να έχουν ακουστεί και ελάχιστα σε κάποιο ραδιόφωνο και να τους γνωρίσετε, σήμερα το σκέφτηκα κάπως αλλιώς και είπα να σας βάλω γνωστούς καλλιτέχνες, αλλά κομμάτια που μπορεί να μην έχετε ακούσει και ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει να παίζει και πολύ συχνά έως και καθόλου, οπότε είπα να ξεκινήσω και με αυτό, επειδή είναι και, έχει και πολύ ωραίο vibe. Αυτά προς το παρόν. Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά να πω την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές από όπου μας ακούτε, και φυσικά είναι και ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας στο chat του Radio Pantheon, όπως είναι η σελίδα που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Σέρνετε λίγο την μπάρα και λίγο πιο κάτω στο μαύρο κουτάκι βάζετε ένα username και από εκεί στέλνετε το μήνυμά σας και με χαρά να το διαβάσω. Και τώρα πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ήταν η Γοργόνα από τον Παύλο Παυλίδη και τους B-Movies. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Μια πυρκαγιά σε ένα σπιρτό κουτό». Να πω σε αυτό το σημείο και πάλι ότι ο Παύλος Παυλίδης 5 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Release Athens Festival μαζί με το παιδί Τραύμα και τον Παν Παν. Και πριν από τη Γοργόνα ακούσαμε το τραγούδι «Αμοργός» από τον Λεωνίδα Μπαλάφα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ένα λιώτικο πρωί» και επίσης ο Λεωνίδας Μπαλάφας αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Καφενείων. Τώρα, για όσους μπορεί να είναι και να μας ακούνε και για πρώτη φορά, να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ είμαι ο οδηγός σας για τα πολιτιστικά δρόμενα που υπάρχουν εδώ στην Αθήνα. Βέβαια, τον τελευταίο καιρό κιόλας, ένεκα ότι είμαστε ένα βήμα πριν το καλοκαίρι, αν και ο καιρός δεν θέλει να μας κάνει αυτό το χατήρι. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι εδώ πέρα λοιπόν να σας λέω και για φεστιβάλ και για πολιτιστικά δρόμενα. Και θέλω να ξεκινήσω με δύο υπέροχα φεστιβάλ τα οποία γίνονται εκτός του αστικού τοπίου και έχω την αίσθηση κιόλας ότι και τα δύο φεστιβάλ τα οποία πρόκειται να σας αναφέρω γίνονται για πρώτη φορά. Οπότε είναι σημαντικό να τα μάθετε, μήπως και σας ενδιαφέρει, γιατί είναι ωραίο χρόνο με το χρόνο να βλέπουμε ότι διοργανώνονται καινούργια φεστιβάλ. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, το πρώτο ονομάζεται Back to the Roots, Στόμιο Fest 2026. Αυτό το φεστιβάλ, λοιπόν, γίνεται στο Στόμιο της Λάρισας, γίνεται τώρα τέλος του μήνα, 28 Μαΐου με 1 Ιουνίου. Εκεί θα εμφανιστούν διάφοροι καλλιτέχνες, όπως τα Καντινέλια που σας είχα βάλει και την προηγούμενη φορά, ο Δημήτρης Μπάκουλης με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, οι Σκιαδαρέσες, ο Λεωνίδας Μπαλάφας που ακούσαμε και τώρα, η Κωνσταντίνα Τούνη. Και την τελευταία μέρα πρόκειται να υπάρξει Θεσσαλικό Γλέντι. Φυσικά το φεστιβάλ μας υπόσχεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμπειριών, καθώς πρόκειται να έχει πεζοπορίες στον Κίσαβο, βόλτες με άλογα, θαλάσσια σπορ και πάρα πολλά άλλα. Οπότε για όσους θέλουν να φύγουν ή να περάσουν καλά για 2 με 3 μερούλες, αυτό είναι μια ιδανική ευκαιρία. Λοιπόν, το πρώτο φεστιβάλ. Το δεύτερο το οποίο έχω να σας προτείνω είναι το Κολίνες Sound Festival. Επίσης, γίνεται για πρώτη φορά αυτό το φεστιβάλ. Διοργανώνεται λίγο πιο έξω από την Τρίπολη. Διοργανώνεται στο χωριό Κολίνες, είναι στην Αρκαδία. Και αυτό πρόκειται να γίνει πάλι τέλος του μήνα. Μιλάμε για 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το φεστιβάλ έχει μία ιδιαιτερότητα, γιατί σε κάθε εκπομπή σας έχω φέρει πάρα πολλά φεστιβάλ. Χελμός, Mountain Festival, Αμβρακία Music Festival, πάρα πολλά τα οποία γίνονται και αυτό είναι ευχάριστο. Όμως στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τελείως διαφορετικά είδη μουσικής τα οποία πρόκειται να υπάρξουν στο φεστιβάλ. Γιατί πρόκειται να εμφανιστεί η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Απόν, η Ματούλα Ζαμάνη, η Άεον, δηλαδή έχουμε ραπ, έντεχνο, ας το πούμε pop, και πρόκειται να υπάρξει και παραδοσιακό γλέντι με τη Χαρά Βέρα και τον Μάκη Μπέκο. Όσα φεστιβάλ έχω δει, πληροφορίες κτλ, είναι το μόνο το οποίο έχει τόσα διαφορετικά είδη μουσικής. Και να μην το ξεχάσω κιόλας, ότι θα έχει και stand-up με τη Δήμητρα Νικητέα. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει μόνο και μόνο για τα τόσα είδη μουσικής τα οποία πρόκειται να έχει και συν της άλλης, και αυτό το φεστιβάλ πρόκειται να έχει διάφορες δράσεις στο βουνό, να έχει κινηματογράφο, να έχει εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής ή ακόμα και κατασκευής και πάρα πολλά άλλα. Αυτά σε σχέση με τα φεστιβάλ. Και τώρα έχω να σας προτείνω και μία συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη για την ασφάλεια των τεχνικών, πρόκειται να γίνει στις 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Αρτόπουλο. Είναι ένας τεχνικός ο οποίος δυστυχώς το καλοκαίρι του 2025 έχασε τη ζωή του στο δρόμο εν ώρα εργασίας, πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη, ακολουθώντας το ασφυκτικό πρόγραμμα της περσινής καλοκαιρινής συναυλιακής σεζόν. Έτσι, λοιπόν, πίσω από μια μεγάλη παραγωγή υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που συντελούν στην πραγματοποίησή της. Ο Γιάννης Αρτόπουλος ήταν ένας από αυτούς που λόγω των συνθήκων εργασίας και της έλλειψης ξεκούρασης, δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν άντεξε σε κάθε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της συναυλίας λοιπόν είναι πάνω απ' όλα να στηρίξει την οικογένεια αυτού του ανθρώπου, να αναδείξει τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας, των ανθρώπινων συνθήκων εργασίας, της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων και του επαγγελματισμού των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων στο θέαμα ακρόαμα. Πρόκειται να παρευρεθούν διάφοροι καλλιτέχνες όπως η Μελίνα Σλανίδου, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μυρτώ Βασιλείου, η Γιώτα Νέγκο, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Λοκομόντο, τα υπόγεια ρεύματα και πολλοί πολλοί άλλοι. Οπότε είναι και αυτή η συναυλία η οποία πρόκειται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτά έχω να σας πω προς το παρόν. Νιώθω ότι σαν να βάρνει το κλίμα και εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Εγώ είμαι εδώ πέρα, μουσουκούλα, πολιτιστικά δρόμια, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, εγώ αυτό θέλω. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τα δρόμενα αυτά, να βάλουμε μια υπέροχη τριπλέτα, η οποία θα αποτελείται από το μικρό μπαλκόνι της Μάρινα Σπανού, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο 25 τετραγωνικά. Ύστερα θα ακούσουμε την Αρθισμένη Αυλή από τον Κωστή Μαραβέγια, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο Πορτοφίνο. Και τέλος το τραγούδι Σιωπή από τον Γιώργο Ρούς, που περιλαμβάνεται στον δίσκο Ρούς νούμερο 2. Εννοείται να πούμε και την καλημέρα μας στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μου, και φυσικά σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και μας στηρίζουν. Είναι μεγάλη μας χαρά αυτή. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη τριπλέτα που σας προείπα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Επιστρέψαμε. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματος, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και μέχρι τις 12 θα είμαι μαζί σας. Λοιπόν, μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα, ήρθε η ώρα να συνεχίσω λοιπόν σε αυτά τα υπέροχα πολιτιστικά δρόμενα, τα οποία έχω να σας πω, τα οποία περιλαμβάνουν μουσική, ταινίες, παραστάσεις, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσω με τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, που θα γίνει 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, καθώς κλείνει 30 χρόνια μουσικής πορείας στον χώρο, καθώς ξεκίνησε με τους συνήθεις ύποπτους και ύστερα έχει κάνει όλη αυτή την υπέροχη καριέρα, μας έχει χαρίσει τόσα υπέροχα κομμάτια και μας έχει χαρίσει κιόλας και αυτή την υπέροχη χαρακτηριστική χρειά του που μόλις την ακούσεις θα πεις «Ωραία, τώρα ακούμε Θηβαίο». Γιατί υπάρχουν κάποιες

Έχει γράψει. Τώρα, ασχέτως αυτού, προχωράμε και με βάση το Φεστιβάλ του Δημίου Αθηναίων που διοργανώνει πάρα πολλά όμορφα και υπέροχα πραγματάκια, έχω να σας προτείνω το Blooming Κυψέλη, το οποίο πρόκειται να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με είσοδο ελεύθερη. Και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φοράει τα γιορτινά της και μας προσκαλεί στο Blooming Κυψέλη, μια διήμερη ανοιξιάτικη γιορτή αφιερωμένη στον κόσμο των λουλουδιών και των φυτών. Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, η ιστορική αγορά μεταμορφώνεται σε ένα ανθισμένο κόμβο δημιουργίας, όπου σχεδιαστές και ανερχόμενα ελληνικά προϊόντα παρουσιάζουν φυτά, βοτανικά προϊόντα, φυσικά καλλυντικά, αλλά και χειροποίητα κοσμήματα και ρούχα με κοινή αισθητική αφετηρία τη φύση. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε πρωτότυπα εργαστήρια που αναδεικνύουν τη χαρά της δημιουργίας, ενώ οι μουσικές επιλογές στο φαγητό και το δροσερό ποτό θα πλαισιώνουν την εμπειρία, μετατρέποντας την Κυψέλη στον απόλυτο ανοιξιάτικο προορισμό της πόλης. Αυτά μας υπόσχεται το Blooming Κυψέλη. Οπότε, αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βρεθείτε λοιπόν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχει και καλό καιρό, θα δείξει η ιστορία. Οπότε είναι και αυτό μια πολύ ωραία εμπειρία και ειδικά μας σας αρέσουν τα φυτά και γενικότερα η φύση. Και εν συνεχεία, έχω να σας προτείνω μία υπέροχη ταινία για τους λάτρεις της Billie Eilish. Η Billie Eilish είναι μία νέα τραγουδίστρια, είναι γύρω στα 24-25. Οι fans της, εύχομαι να μην με σκοτώσετε, συγγνώμη που δεν θυμάμαι την ηλικία της αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, είναι μία καλλιτέχνηδα η οποία έχει γράψει πορεία. Το 2024 έβγαλε έναν δίσκο με τίτλο Hit Me Hard and Soft. Ένας δίσκος με τον οποίο εγώ ξεκίνησα να την ακούω. Συγγνώμη, γιατί χάθηκα. Λοιπόν, έβγαλε έναν δίσκο λοιπόν το 2024. Από εκεί ξεκίνησα να την γνωρίζω εγώ. Εγώ ήξερα το Bad Guy και το Lovely, δύο πολύ γνωστά τραγούδια της σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, αφού βγήκε ο δίσκος, λέω, είναι μια καλή ευκαιρία να μπω λίγο στην ψυχοσύνθεσή της μέσα από 10 τραγούδια. Λοιπόν, και όχι απλά μου άρεσαν, τα λάτρεψα αυτά τα τραγούδια σε κάθε περίπτωση. Αυτόν τον δίσκο θυμάμαι χαρακτηριστικά να τον έχω λιώσει, γιατί και 2024 έδινα Πανελλήνιες, οπότε ήταν ένας δίσκος ο οποίος μου κράτησε πάρα πολύ συντροφιά. Και με την κυκλοφορία του δίσκου αποφάσισε να κάνει ένα τεράστιο tour. Και με αφορμή αυτό το tour λοιπόν έχει βγάλει μία καταπληκτική ταινία η οποία είναι σκηνοθετημένη από τον James Cameron και η παραγωγή είναι από τον ίδιο καθώς και από την Billie. Οπότε ψαχτείτε, δείτε σε ποιους κινηματογράφους παίζει η ταινία, η οποία ταινία βασικά δείχνει το πώς στείνεται πώς στείνονται οι συναυλίες παίζουν και μερικά τραγούδια από τις συναυλίες της. Οπότε, και η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω δει και από μερικούς που έχουν πάει ότι έχουν περάσει καταπληκτικά, γιατί στους κινηματογράφους διαμορφώνουν και ειδικά τον ήχο σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε, όσοι είστε και λάτρεις της Billie Eilish, είναι μια τέλεια ευκαιρία να πάτε και να το ζήσετε από κοντά και θα είναι σαν να έχετε πάει σε μία από τις συναυλίες που είχε. Οπότε, αυτό είχα να σας προτείνω και από τον χώρο του κινηματογράφου. Και τέλος, βρήκα μία υπέροχη παράσταση γραμμένη από τον έναν και μοναδικό Γιώργο Καπουτζίδη που μας έχει χαρίσει τόσες πολλές επιτυχίες. Η παράσταση ονομάζεται «Η Καριάτιδα». Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Μαύρο Γεώργη και μιλάμε για μία παράσταση, παιδιά, η οποία

είχε επί δύο συνεχόμενες χρονιές απανωτά sold out. Την πρώτη χρονιά έπαιξε στο θέατρο Rex και ύστερα στο θέατρο Κάπα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να κάνει μια υπέροχη βασικά καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, τις Θέρες, δεν υπάρχουν σίγουρα, τις Σέρες σε κάθε περίπτωση και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδος. Η παράσταση αυτή μας υπόσχεται γέλιο, κοφτερή σάτιρα, αφοπλιστικά αμήχανη υπενθύμηση ότι το εθνικό μας δράμα συχνά απέχει ελάχιστα από την κωμωδία. Και πρόκειται να παίξει σε διάφορα θέατρα εδώ στην Αθήνα. Πρόκειται να παίξει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, στο Βάκιο Θέατρο, στον Πειραιά, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, στο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκου στον Κορυδαλό. Και η περιοδία θα κλείσει στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, πρόκειται να είναι 31 Αυγούστου. Οπότε, σε όσους σας κέντρισε έστω και ελάχιστα το ενδιαφέρον, μπορείτε να βρείτε εισιτήρια. Η προπόληση είναι ακόμα ανοιχτή και τρέχουν τα εισιτήρια. Οπότε, αυτά είχα να σας πω. Και για σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα υπέροχα πολιτιστικά δρόμενα που τρέχουν στο χάος αυτής της πόλης και με αφορμή τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, θυμήθηκα ένα καταπληκτικό κομμάτι το οποίο πρωτοτραγούδησε στον δίσκο που πρωτοεμφανίστηκε μαζί με τους Συνήθεις Ύποπτους. Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Ημερολόγιο», αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα το ακούσουμε φυσικά από την ερμηνεία του Χρήστου Θηβαίου, αλλά και με την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη. Και το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στον δίσκο «Ημερολόγιο», όχι, «Ημερολόγιο» λέγεται το τραγούδι. Πάμε πάλι. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στη live ηχογράφηση που είχε γίνει σε μια συναυλία του Γιάννη Χαρούλη το 2025 στον Λυκαβητό και εν συνεχεία θα ακούσουμε βασικά και το τραγούδι «Απόψε είμαι κοντά σου» από τον Φίβο Δελιβοριά, το οποίο τραγούδι περιλαμβάνεται στον δίσκο «Αν είμαι». Αυτά προς το παρόν. Καλή μας ακρόαση και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την αποφώνησή μας.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Αδερφέ μου,

0: Σας εύχομαι κάποιος στον δρόμο σας κάποια στιγμή να βρεθεί. Θα σας κάνει κάτι καλό το οποίο να μην μπορείτε ποτέ να το αποδώσετε έτσι απλά. Σας εύχομαι να το βρείτε αυτό.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Όμως μην ξεχνιόμαστε ότι για την επόμενη Τρίτη εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση. Θα σας αφήσω με ένα υπέροχο κομμάτι του Σοκράτη Μάλαμα, αυτός υπέροχος κόσμος που έχει φτιάξει με τα τραγούδια του. Είναι το τραγούδι με τίτλο «Γύρνα πίσω», περιλαμβάνεται στην τελευταία δισκογραφική του κυκλοφορία με τίτλο «Εφήμερα». Στο τραγούδι συμμετέχουν και η Τζόρτζια Κεφαλά, η γνωστή τραγουδίστρια, και ο Γιάννης Μάλαμας. Όμως δεν θέλω να μου φύγετε μετά από εμένα, σε κάθε περίπτωση θέλω να μου μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, καθώς ακολουθούν υπέροχες εκπομπές με πάρα πολλά διαφορετικά είδη, αθλητικά, ψυχαγωγία, μουσική. Έχουμε τα πάντα σήμερα. Και μετά από μένα σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια, καθώς ακολουθεί η εκπομπή της Αλεξάνδρας Πολυχρονοπούλου με τίτλο «Τέχνη χρώμα». Μέχρι την επόμενη Τρίτη να είστε καλά και να προσέχετε τους αυτούς σας.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθω επιτέλους αυτά τα σήματα. Συμφωνούμε. Από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλημέρα, καλησπέρα σε όλους, όλες και όλα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή Τέχνη Χρώ με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου, όπου συναντιόμαστε εδώ στον αέρα του Ράδιο Πάντιον κάθε Τρίτη στις 12 και συζητάμε για διάφορα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, whatever, δρόμενα που παίζουν στην πόλη και που μπορείτε κι εσείς να χωρέσετε λίγο, να στριμώξετε μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας σας για να βάλετε λίγη τέχνη μέσα στη ζωή σας. Φιλαράκια μου, λοιπόν, δεν θα σταματήσω να το λέω και να το ξαναλέω πόσο προτιμώ την Τρίτη από την Πέμπτη για την εκπομπή αυτή. Δηλαδή, και η Πέμπτη είχε τα καλά της. Ήταν κοντά στο Σουκού και ήταν μια πολύ ωραία θεματική του στυλ «Τι να κάνεις στο Σουκού». Ωστόσο, την Τρίτη, εγώ παρατηρώ πως είμαι πολύ πιο ορεξάτη. Έχει προηγηθεί και που Σουκουδού, που για εμάς τους φοιτητές όλες οι μέρες ίδιες είναι. Και βγαίνουμε και ξεσαλώνουμε και αναπόφευκτα νιώθω κι εγώ πιο φρέσκια. Οπότε, πάμε να δούμε τι έγινε αυτό το τετραημεράκι που μας πέρασε. Πρώτον, ενημερώθηκα για την Eurovision πως ενώ ήμασταν δεύτεροι, αν δεν κάνω λάθος, στα στοιχήματα, βγήκαμε δέκατοι. Και μάλιστα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που βγήκε ο Ακύλας και έκανε κάτι δηλώσεις πως θέλει να μας ζητήσει συγγνώμη, γιατί νιώθει πως μας απογοήτευσε και τέτοια. Παιδιά, αλήθεια, και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και απλά ξέρω ότι φταίει που φέτος είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες για αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, και εμένα, αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα πω, τριάδα, πεντάδα στη χειρότερη. Ενώ σε άλλη περίπτωση. Και χάρη θα μας έκαναν, ξέρω εγώ, που θα μας βάζανε στη δεκάδα. Και απλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί έλεγε ο Ακύλας ότι δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως σας απογοήτευσα και όλα αυτά. Παιδιά, ένα αρκούδι στείλαμε φέτος στη Eurovision, όχι άνθρωπο. Αλλά εντάξει, τώρα μη σας λέω και ψέματα. Η Βουλγαρία που κέρδισε μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως την άκουσα. Γιατί βασικά έχουμε επιτέλους ένα ωραίο dance song στη Eurovision. Καταλαβαίνετε. Τι εννοώ. Κάπως όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ Eurovisioniακά. Πω, δεν θα την πω ποτέ αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω γιατί θέλω να την πω τόσο πολύ. Που τέλος πάντων θα μου πεις και εσύ ότι Eurovision είναι. Και θα σου πω εγώ ναι, αλλά μου φαίνεται τραγικό ώρες-ώρες που τα κομμάτια που στέλνουμε είναι τόσο αναλώσιμα. Δηλαδή, τα ακούμε στο διαγωνισμό, άντε στον ημιτελικό, άντε στον τελικό, να τα ακούσουμε άλλες μία-δύο φορές και αν. Και μετά τα ξεχνάμε, δηλαδή. Μέχρι και της Κύπρου, ας πούμε, το Τζάλα, που η Θεάρα το είπε εκπληκτικά στο τελικό. Και είναι ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο και έτσι, party vibes και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν θα το ακούω. Εγώ προσωπικά, πλεονασμός, συγγνώμη. Προσωπικά δεν θα το ακούσω μετά τη Eurovision. Και νιώθω πως το κομμάτι της Βουλγαρίας θα το άκουγα και στη γενικότερη pop σκηνή και κουλτούρα. Δηλαδή, μπορεί να το άκουγα. Θέλω να πω από την Charlie XCX, αλλά δεν μου ταιριάζει απαραίτητα. Σίγουρα θα το άκουγα σε κάποιο κλαμπ τη μία φορά το χρόνο που βγαίνω και πηγαίνω σε κλαμπ. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερον, πήγα και είδα το Σάββατο, νομίζω, την Κυριακή, είπα ψέματα, πήγα και είδα την Κυριακή, τα ανεξάρτητα κράτη στο θέατρο Χώρα και ήταν όπως το περίμενα. Άλλωστε, καθηλωτικό. Οι ερμηνείες, η σκηνογραφία, η μουσική, το σενάριο. Ήτανε όλο πάρα πολύ δυναμικό και βέβαια αρκετά βαρύ. Αλλά εντάξει, σιγά παιδιά, απαραίτητο είναι να θορυβούμαστε λιγάκι μια στο τόσο. Έχουμε μιλήσει πιο αναλυτικά για αυτή την παράσταση σε προηγούμενη εκπομπή, οπότε δεν θα φλιαρίσω όπως τίνω να κάνω. Θα πω απλά πως αν τυχόν βρείτε εισιτήρια, γιατί είναι και sold out, εμείς σκεφτείτε, είχαμε κλείσει από το Γενάρη, νομίζω, για να πάμε τώρα τον Μάιο. Οπότε, άμα βρείτε εισιτήρια, εννοείται να πάτε να το δείτε, γιατί είναι και πάρα πολύ καλό. Είναι και από τα must τη σεζόν. Τρίτο Και τελευταίο θαρώ, είναι ότι πήγα εχθές τη Δευτέρα και είδα το πόδι της Χίνας στο απομηχανής θέατρο στο Μεταξουργείο. Πολύ ωραία και γλυκούλα παραστασούλα, έτσι vibes, λίγο στη σκηνογραφία και στην ενδυματολογία, σκανδιναβικά και δεκαετία 60s-70s. Ουσιαστικά καυτηριάζει τις συνθήκες εργασίας σε κάποια πιο corporate εργασιακά περιβάλλοντα. Είναι εκεί οι χαρακτήρες και ουσιαστικά αντί να τοποθετήσουν την παράσταση και να καυτηριάσουν όλο το ζήτημα μέσα στο γραφείο, την έχουν τοποθετήσει σε ένα αέναο διάλειμμα που δεν τελειώνει ποτέ. Και βλέπεις τις συζητήσεις τους και όλα αυτά. Γενικά, εγώ προφανώς δεν μπορούσα να ταυτιστώ και στο 100%, αλλά ήταν σίγουρα πολύ φαν και ευχάριστη η θέαση. Και πήγαμε μετά και για μπυρίτσες στο Μεταξουργείο, οπότε 10 στα 10 εμπειρία. Αφήστε τα, γύρισα σπίτι μου στις 3 τη νύχτα. Από θαύμα κάνω εκπομπή εγώ σήμερα. Δυστυχώς όμως το πόδι της Χίνας δεν το στάμπαρα νωρίς. Σήμερα έχει την τελευταία του παράσταση. Οπότε εγώ το αφήνω εδώ, το αναφέρω. Αν θέλετε να πάτε να το δείτε, αξίζει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν τα νέα του Πουσουκουδού μου. Και τώρα, για να περάσουμε στις προτάσεις της ημέρας, θα ακούσουμε αναπόφευκτα το Μεταξουργείο των Γιουσουρούμ, γιατί μια φράση που πιστεύω και πρεσβεύω είναι «Κρύο, όχι καιρός για δύο», μπορείτε να φανταστείτε που του πηγαίνω, «Κρύο, καιρός για Μεταξουργείο».

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι, θα πω πως σε ένα πολύ μουσικό κλίμα θα παραμείνουμε σήμερα όλη μέρα, γιατί η πρώτη πρόταση της ημέρας δεν είναι άλλη, δεν θα μπορούσα να αποφύγω, το Athens Jazz Festival. Φέτος κλείνει τα 25 του χρόνια, ωστόσο για όσους δεν γνωρίζουν, να εξηγήσω πως το Athens Jazz πρόκειται για ένα φεστιβάλ ορόσημο της πόλης, με ελεύθερη είσοδο βεβαίως, με πολύ jazz μουσική όπως μπορείτε να καταλάβετε, δεν θα μιλήσω ποτέ εγώ σήμερα, με παράλληλες δράσεις, με πολλές εκπλήξεις, με τα κέφια στον Θεό. Ξεκινάει σε μία εβδομάδα από τώρα, οπότε σας θέλω έτοιμους, για να μην μου πείτε μετά «Μα Άλεξ, δεν πρόλαβα, δεν ήξερα» και τέτοια, και θα διαρκέσει από τις 26 μέχρι τις 30 του Μαΐου. Όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη και αυτό που υπόσχεται το φεστιβάλ φέτος είναι 20 σχήματα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που θα αποκαλύψουν την jazz της εποχής μας, γκρεμίζοντας κάθε κανόνα και κλισέ. Για μία εβδομάδα δηλαδή, οι καλλιτέχνες και τα σχήματα αυτά θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, ανά τη δεν είπα, ό,τι γίνεται στην Τεχνόπολη, για να αναδείξουν λοιπόν στην Τεχνόπολη ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη jazz. Να είμαι ειλικρινής, θα είμαι. Jazz εγώ δεν ακούω. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην θαυμάσω 1. Την ελευθερία, 2. Την ευφυΐα, 3. Το συνέστημα που κρύβει μέσα της. Είναι μία μουσική που δεν την ακούς απλώς, αλλά την αισθάνεσαι. Και το πιο ωραίο είναι ότι πέρα από σένα, την αισθάνονται στο έπακρο και η μουσική της. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λατρεύω να τους παρατηρώ. Νομίζω παίζει πολύ και ο αυτοσχεδιασμός σε αυτό το είδος και το βρίσκω εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ας πούμε, έχω έναν φίλο ο οποίος πρέπει να έχει ταξιδέψει τύπου όλο τον κόσμο και μας έλεγε σε κάποια φάση ένα story ότι είχε πάει στο Παρίσι και είχε πάει σε ένα jazz bar και απλά σε κάποια φάση ο πιανίστας που έπαιζε εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα και του κάνει στην τύχη ότι έλα σήκω να με καλύψεις, ας πούμε. Και ο φίλος μου, χωρίς να έχει καμία, ξέρει καταπληκτικό πιάνο, αλλά χωρίς να έχει καμία σχέση με την όλη κατάσταση, κατέληξε να παίζει μουσική σε ένα jazz bar στο Παρίσι. Οπότε, γενικά, αυτό το vibe εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά μου αρέσει να βλέπω τους καλλιτέχνες να κάνουν τη φασούλα τους, βασικά, σε όποιο είδος κι αν είναι αυτό. Δηλαδή, π.χ. και πρέπει να έχουμε μιλήσει σίγουρα για τη Μαρία Παπαγεωργίου που κάνει looping και λατρεύω να βλέπω πώς παίζει με την κονσόλα της και με την πεταλιέρα της πάνω στη σκηνή. Απλά μάλλον στη jazz είναι πολύ πιο έντονο όλο αυτό, γιατί είναι ένα είδος από και για ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική που εξελίσσεται, που δεν κολλάει σε ταμπέλες, που μπορεί να χορεύεται, αλλά κυρίως να βιώνεται συλλογικά. Οπότε, αν είστε σαν εμένα και σας αρέσουν κάτι τέτοια, το φεστιβάλ αυτό που λέμε είναι σίγουρα για εσάς. Όπως διαβάζω εδώ πέρα, θα απαγγείλω, η 25η διοργάνωση του φεστιβάλ καταφθάνει πιο τολμηρή, πιο εξωστρεφής και πιο ζωντανή από ποτέ, με βλέμμα στον επαναπροσδιορισμό των ορίων της jazz για το αύριο, μα και κουβαλώντας την κληρονομιά και το πάθος ανθρώπων που έχτισαν αυτό το θεσμό και στήριξαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Όλοι οι ηχητικοί συνδυασμοί είναι πλέον πιθανοί και κανένα γεωγραφικό ή μουσικό γαλούπι δεν μπορεί να εγκλωβίσει τους ρυθμούς. Θα παρακολουθήσουμε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που διασχίζει σύνορα, πιάνει το σφιγμό των τελευταίων ετών και το οποίο ζυμώθηκε για να αποκαλύψει την πιο ανατρεπτική street πλευρά του ήχου, χωρίς να ξεχνάει τις άχρονες ρίζες του. Τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω κάποιο jazz κομμάτι. Ωστόσο, όπως είπα, δεν την ξέρω καθόλου καλά αυτή τη μουσική, οπότε θα παίξω σε κομμάτια γνωστά σε εμένα. Και προτού περάσουμε στη δεύτερη πρόταση της ημέρας, θα ακούσουμε ένα κομμάτι, καλή ώρα, της Μαρίας Παπαγεωργίου, τη νύχτα, που η original version είναι μια πολύ folk και ακουστική, με κιθάρες και πολυφωνίες ηχογράφηση, ωστόσο σήμερα θα την ακούσουμε σε μια πολύ διαφορετική και, ας πούμε, jazzy εκδοχή της, σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο δεύτερο πρόγραμμα.

Είχα πιστέψει πως αν έκρυβα τους φόβους θα τους λύκαγα στα αλήθεια. Όλοι τους έδιωχνα μακριά, αυτοίς που ήξεραν καλά, η νύχτα ερχόταν κι εγώ έπεφτα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη πρόταση, να κάνω ένα honorable mention στο Comic Dome, το οποίο, okay, πέρασε. Νομίζω ήταν, τελείωσε την Κυριακή, οπότε λίγο θέλω να πω δια της ατόπου απαγωγής, αλλά αποκλείεται να είναι δια της ατόπου απαγωγής. Κράτησε τρεις μέρες, do the math, δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι και αυτό είχε επέτειο, αφού έκλεισε τα 20 του χρόνια. Νομίζω είδα περσόνες όπως τον Γκουραφέλκυθρο, τον Παν Παν εκεί πέρα, γενικά καταπληκτικούς κομίστες, σκητσογράφους, δεν ξέρω. Το ξέχασα πάντως να το αναφέρω στην αρχή, οπότε γιατί να μην το αναφέρω εδώ. Και τώρα προχωράμε, γιατί όποιος πιστός παρακολούθησε την εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας γνωρίζει πως μέσα στις επόμενες μέρες βγαίνει στο σινεμά μια ταινία που προσωπικά θέλω πάρα πολύ να δω. Λέγεται Αρκουδότρυπα, είναι του 2023, αν δεν κάνω λάθος, και είναι για όσους θεωρούν πως η ελληνική φιλμογραφία χρειάζεται παραπάνω queerness και κλαρίνα. Όπως μπορεί να καταλάβατε, είναι ένα coming of age βουκολικό queer ρομάντζο της Χρυσιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου. Από περίληψη, η Αργυρό και η Ανέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Όταν η Ανέτα αποκαλύπτει πως είναι έγκυος και σκοπεύει να φύγει με τον αστυνομικό σύντροφό της, στην περίληψη το λέει κάπως αλλιώς, η Αργυρό, συντετριμένη, την παρακαλεί να πάνε μία τελευταία, μάλλον πεζοπορία, στη θρυλική Αρκουδότρυπα. Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μία απροσδόκητη προδοσία δοκιμάζουν και αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους. Είναι μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Από το Αθηνόραμα έχει χαρακτηριστεί και ως το must watch του καλοκαιριού και είναι Αθηνόραμα we trust. Ωστόσο, από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει και ακούσει εγώ, πρόκειται για μία ταινία που μιλά για την queer ταυτότητα. Στο πλαίσιο της μυθοπλασίας μεν, αλλά είμαστε όλοι, πιστεύω, αρκετά σίγουροι ότι τα γεγονότα της ταινίας έχουν συμβεί στάνταρ και στην πραγματική ζωή. Γιατί, okay, είναι μια ταινία πρωτότυπη, φρέσκια και με χιούμορ, αλλά και πολύ αληθινή. Υπόσχεται πως θα μας φέρει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε πως επικρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε πως ξεκίνησε ως μια low-budget αυτόνομη παραγωγή. Δηλαδή, έχω την εντύπωση κιόλας ότι διάβασα κάπου πως ξεκίνησε ως μια ταινία μικρού μήκους, μεσαίου μήκους νομίζω βασικά, των 30-32-36 λεπτών, ένα από τα τρία είναι, δεν θυμάμαι. Και όταν μπήκε στο πλάνο το να γίνει και ταινία μεγάλου μήκους, και είναι νομίζω τώρα αδίωρη, βραβεύτηκε και από την δεν είμαι σίγουρη τι βραβείο πήρε βασικά, αλλά βραβεύτηκε σίγουρα στη Βενετία και τώρα όλοι την περιμένουμε πώς και πώς. Ωστόσο, νομίζω ότι το γεγονός πως ξεκίνησε ως μια low budget μικρή παραγωγή έδωσε και στους δημιουργούς της την ελευθερία να προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση. Γιατί γυρίστηκε, λέει, σε σπίτια γιαγιάδων από μια νέα ομάδα με έντονο το γυναικείο στοιχείο μπροστά αλλά και πίσω από την κάμερα και με τη συμμετοχή ταλαντούχων ανερχόμενων Ελλήνων δημιουργών. Και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και αναζωογονητικό. Κάπως δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε καμία όχι έμπνευση. Η έμπνευση δεν είναι η λέξη που ψάχνω. Μάλλον δεν υπήρχε βασικά καμία προσδοκία από αυτή την ομάδα. Δόθηκε το βήμα για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, πρωτότυπο, φρέσκο, με τη συμβολή καινούριων πρωτότυπων και φρέσκων ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα μου φαίνεται πως είναι πάρα πολύ αληθινό και βαρύ. Και όπως είπαμε στην αρχή, αυτό πάντα χρειάζεται. Πάντα πρέπει να κοιτάζουμε τη σκληρή, σάπια αλήθεια στα μάτια. Οπότε με λίγα λόγια, εγώ θα πάω να τη δω. Νομίζω παίζει και στο Σινέ Παρί, οπότε ευκαιρία είναι. Και φυσικά σας προτείνω να πάτε κι εσείς. Τώρα στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια, είχα να βάλω το Φθινόκρασο του Ακύλα. Ωστόσο, επειδή το έχουμε ξανακούσει, γιατί να μην ακούσουμε κάτι από Σκεδαρέσες, που εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν καταλαβαίνω το hate. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Τόσα Αγόρια, ένα, αν δεν κάνω λάθος, από τα πρώτα κομμάτια στην καριέρα των κοριτσιών αυτών, και επιστρέφουμε μετά το σήμα μας.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπημένες, αγαπημένοι και αγαπημένα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και τώρα, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, Τρίτη είναι, 12 και 31 είναι, τι μπορεί να ακούτε? Τέχνη Χρό, προφανώς, με την Αλεξάνδρα Πολυχρονοπούλου. Όπως άλλωστε, κάθε Τρίτη, από τις 12 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και επειδή η εκπομπάρα όμως, αυτή, χωρίς να θέλω να περιαυτολογώ πάντα, είναι ήδη μία εμπειριάρα, σας έχω τον τρόπο να κάνετε την εμπειρία σας ακόμη πιο έντονη. Τέλειο, ναι, τέλειο. Και πώς το κάνουμε αυτό? Μα φυσικά μέσω του chat του Ράδιο Πάντιον, βρε παιδιά. Ήδη βλέπω ένα μήνυμα από τον αδερφό μου, το οποίο επιλέγω να μην το σχολιάσω. Ωστόσο, για όλους τους υπόλοιπους, πάμε όλοι μαζί. Κοιτάξτε σας παρακαλώ τις οθόνες σας. Έτσι, μπράβο. Έτσι όπως ακούτε Ράδιο Πάντιον, θέλω με θρησκευτική ευλάβεια να σκρολάρετε ελαφρώς προς τα κάτω και να εντοπίσετε το γκρι πλαίσιο. Μπράβο, είστε οι καλύτεροι. Μπράβο, κάνετε την τύχη σας. Αυτό είναι το chat μας. Από εκεί μπορείτε να στέλνετε ραβασάκια, τώρα σε εμένα, γιατί εγώ είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή, και γενικότερα σε όλους τους συμπαραγωγούς, τους παραγωγούς γενικότερα, του σταθμού μας. Αυτά τα ραβασάκια, τώρα, μπορεί να είναι ένα γεια, ένα τι θα φας το μεσημέρι, μπριάμ. Το σχένομαι. Μπορεί να είναι τα νέα σας ή ο πόνος σας. Ή στο τσακίρ κέφι, άμα θέλετε, όχι ότι κάνουμε πολιτιστική ενημέρωση, ας πούμε, μπορεί να είναι και κάποια πρόταση για αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί, παιδιά, στερεύουμε κι εμείς από ιδέες ώρες-ώρες και χρειαζόμαστε βοήθεια. Και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, δεν ξέρω, μιλάω ξεκάθαρα για τον εαυτό μου. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν το chat δεν σας βολεύει, υπάρχει πάντα και το Instagram μου, Alex, κάτω Παύλα, Πολυχρονοπούλου, το οποίο χρησιμεύει όχι μόνο για να μου στέλνετε ραβασάκια, αλλά και για να μένετε ενημερωμένοι για αυτήν εδώ την εκπομπή. Για κάποια ακύρωση, για κάποια αναβολή, για κάποιον καλεσμένο που μπορεί να φέρω αύριο μεθαύριο, οπότε δεν ξέρεις. Και όχι, αυτό δεν ήτανε σπόντα, ήτανε manifesting, ξέρω εγώ τι λέω. Αφού λοιπόν το καλύψαμε και αυτό, μπορούμε να συνεχίσουμε δυναμικότατα με την τρίτη πρόταση της ημέρας. Δεν ξέρω αν το είχατε πάρει χαμπάρι πριν περίπου 1-2 χρόνια, αλλά όταν συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, άρα εικάζω ότι μιλάμε για το 2024, ο Μελωδία 99,2 μαζί με την Νατάσα Μποφίλιου και το Θέμη Καραμουρατίδη παρουσίασαν ένα συγκινητικότατο αφιέρωμα στο συνθέτη με όνομα «Μες στους ανθισμένους κήπους». Η Νατάσα Μποφίλιου μεταμορφώνεται στα πλαίσια αυτής της μουσικής παράστασης σε πολλούς και διάφορους ρόλους, από δροσερό κορίτσι σε τραγική μάνα, σύζυγο, αδερφή, ξεναγώντας μας στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί λοιπόν με άλλους 6 ταλαντούχους ερμηνευτές και μουσικούς, μαζί με τις ενορχιστρώσεις του Καραμουρατίδη και μαζί με το περιστρεφόμενο σκηνικό του Κωνσταντίνου Λαμπερίδη, η Μποφίλιου μας μεταφέρει θεατρικά σε βαθιά ελληνικές και ιστορικές στιγμές που κατέγραψαν τα τραγούδια του συνθέτη. Από τα λυρικά του, στα σπουδαία λαϊκά και σε εκείνα που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της χώρας, το αφιέρωμα αποθεώνει το συνέστημα και βάζει στο επίκεντρο την αφουσίωση του συνθέτη στα ιδανικά του, σαν δύο χέρια ανοιχτά προς τον ουρανό. Μακάρι, κάποτε θα πω ότι μακάρι, για την τρίτη πρόταση της ημέρας να μπορούσα να πω πως η παράσταση αυτή ξαναπαίζεται, οπότε τρέξτε να κλείσετε εισιτήριο, κουλουπού, κουλουπού. Δυστυχώς όμως δεν έχω να πω τίποτα τέτοιο, πάει η παράσταση, τελείωσε και δεν πήγα ποτέ να τη δω. Ωστόσο, για όποιον θέλει

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Έβαλα νομίζω το πιο light κομμάτι αυτού του δίσκου, για να μην ψυχοπλακωθούμε. Δεν θα ήθελα να ψυχοπλακωθώ. Και τώρα για το τέλος αυτής της εκπομπής, η οποία τώρα που το σκέφτομαι σήμερα έχει επικεντρωθεί στη μουσική, θα μιλήσουμε για ένα, βασικά δύο, αλλά ένα live που θα γίνει δύο φορές, που τράβηξε το ενδιαφέρον μου. Που λέτε, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή για τον Ορέστη Ντάντο και για τον καινούριο του δίσκο, που είναι εκπληκτικός, και μπράβο Ορέστη, γιατί το μπράβο μου περίμενε αυτός ο άνθρωπος λογικά. Αυτό για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει ωστόσο είναι ο καινούριος δίσκος που ο Ορέστης Ντάντος έχει βγάλει μαζί με τη Μυρτό Βασιλείου, μία από τις πιο φρέσκες, ανερχόμενες, αν με ρωτάτε, φωνές του έντεχνου χώρου. Η οποία Μυρτό Βασιλείου έχει μια εκπληκτική φωνή, συμμετείχε και στην παράσταση μέσα στους Ανθισμένους Κήπους, απλά ξέχασα για κάποιο λόγο να το αναφέρω πριν, και οι ερμηνείες της είναι κάθε φορά πάρα μα πάρα πολύ δυναμικές και πάρα μα πάρα πολύ προσωπικές. Π.χ. Να την έχετε ακούσει σε μία διασκευή που έχει κάνει από τη Σιωπή των Ξύλινων Σπαθιών. Το έχει αλλάξει. Του έχει αλλάξει τα φώτα του κομματιού. Και το έχει κάνει δικό της όμως και εκπληκτικό, δηλαδή. Δεν είναι από τις διασκευές που λες ότι αυτά τα τραγούδια δεν τα αγγίζουμε και γιατί το άγγιξες αυτό το τραγούδι και το κατέστρεψες και τέτοια. Και βασικά αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα από τις ερμηνείες της Μυρτούς. Ωστόσο, για να επιστρέψω πίσω στο θέμα μας, η Μυρτό, λοιπόν, έχω πει πολλές φορές αυτό το όνομα, έχει βγάλει έναν δίσκο με τον Ορέστη Ντάντο με τίτλο «Ακούς τι λένε». Θα κάνουμε τώρα εδώ στο «Ακούς τι λένε» μία παύση και θα αφήσουμε τη Μυρτό

στην άκρη και θα μεταφερθούμε στην πανέμορφη πλάκα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα σε ένα μέρος ιστορικό. Στην πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, μπουάτ της Αθήνας, την μπουάτ Απανεμιά. Σημείωση εδώ να πούμε ότι οι μπουάτ είναι μικρές μουσικές σκηνές, συγγνώμη, που ξεκίνησαν να εμφανίζονται κατά τη δεκαετία του 60 στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, και κατά βάση στην πλάκα. Καλή ώρα. Παρόλο λοιπόν που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από τη δεκαετία του 60, συγγνώμη, η μπουάτα Παναμιά ακόμη λειτουργεί. Νιώθω ότι υπάρχουν και άλλες. Απλά η Απανεμιά είναι η πιο γνωστή και λειτουργεί στην πλάκα και χαρακτηρίζεται για τα λιτά και άμεσα live που κάνανε και κάνουν ορισμένοι καλλιτέχνες εκεί πέρα. Κλείνει λοιπόν αυτή η παρένθεση που έκανα και θεωρώ ότι είναι τώρα εύκολο να καταλάβετε γιατί ακριβώς πρόκειται να μιλήσω, δηλαδή do the math. Είπα για τη Μυρτώ Βασιλείου, τώρα είπα για την Μπουάτα Πανεμιά, ένα και ένα κάνουν δύο, η Μυρτώ Βασιλείου παίζει στην Μπουάτα Πανεμιά. Μαζί με τον Ορέστη Ντάντο, στις 22 και στις 29 του Μαΐου βεβαίως, με αυτούς τους δύο ολοκένουργιους δίσκους στα χέρια τους, αυτούς τους δίσκους που περιγράψαμε, εμφανίζονται στον ιστορικό χώρο της Απανεμιάς για δύο συναντήσεις πολύ αληθινές, πολύ unplugged, αν μπορώ να το πω αυτό, αν είναι συντακτικά σωστό, και πολύ ρομαντικές, αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Θα είναι δύο εμφανίσεις πάρα πολύ όμορφες, το νιώθω μέσα μου, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, μην τα ξαναλέμε δηλαδή. Ίσως φταίει και αυτή η σχέση που έχω με την Αθήνα, αυτή η σύνδεση, αυτός ο έρωτας, όπως θέλετε πείτε το. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση είμαι προκατηλημένη. Okay, η Απανεμιά είναι ένας πολύ ρομαντικός και ιστορικός και νοσταλγικός και μελαγχολικός χώρος. Ωστόσο, παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι πόσες φορές έχω πει ωστόσο σήμερα. Θέλετε να. Δεν ξέρω, είναι δόκιμο να πω ότι από την επόμενη εκπομπή να κάνετε σφινάκια κάθε φορά που λέω ωστόσο. Όχι, δεν είναι. Γράψτε λάθος, μην κάνετε σφινάκια, σας παρακαλώ. Τι ήθελα λοιπόν να πω, ότι ωστόσο πιστεύω ότι η Μυρτώ και ο Ρέστης έχουν να δώσουν και αυτοί πάρα πολλά και βασικά να δώσουν μία νέα πνοή για τις δύο αυτές Παρασκευές, νομίζω οι δύο τελευταίες Παρασκευές του Μαΐου είναι. Οπότε, συνοψίζοντας, πριν περάσουμε στην αποφώνηση και για σήμερα, θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον δίσκο της Μυρτούς μαζί με τον Ορέστη Ντάντο. Παιδιά, γιατί έπαθα εγκεφαλικό τώρα προς το τέλος, πήγαινε τόσο καλά η εκπομπή. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε το πρώτο στη σειρά κομμάτι του δίσκου συγκεκριμένα. Λέγεται Πατρικό. Με σπάει σε 1000 κομμάτια κάθε φορά, οπότε θα το ακούσουμε για να μπούμε στο κλίμα.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Και αυτή ήταν πολύ αγαπημένα μου πλάσματα η σημερινή εκπομπή. Τα έχουμε πει, ας μην τα ξαναλέω. Όχι, βασικά, ξέρετε τι, θα τα ξαναπώ. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η στιγμή που πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω την εκπομπούλα μου και στεναχωριέμαι όταν πρέπει να φύγω από το στούντιο, αλλά τι να κάνουμε, show must go on. Έχω και μάθημα σε λίγο, οπότε καταλαβαίνετε αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να φύγω κι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Παρόλο που εγώ φεύγω, εσείς δεν χρειάζεται να φύγετε. Βασικά, μη σας πω ότι κρίνεται και απαραίτητο να μείνετε, γιατί παιδιά η μέρα τώρα ξεκινάει και συγκεκριμένα ακριβώς μετά από μένα, στη μία το μεσημέρι, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Super Ligati με τον Σοφοκλή Σιούτη και με τον Ναπολέον Μουρτογιάννη. Και γι' αυτό, συγγνώμη, και αυτό, παιδιά, αυτό δεν θέλετε να το χάσετε. Κάπου εδώ λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια, θα σας αφήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 12 το πρωί και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να πίνετε νερό, να προσέχετε, μην αρρωστήσετε, γιατί όπως μπορεί να καταλάβατε στη σημερινή εκπομπή εγώ ήμουνα τρομερά βραχνιασμένη και μου λέει ο Βασίλης που κάθεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή ότι ακούγομαι πάρα πολύ σοβαρή και δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Με πιάσε και ο Βήχας, δεν το πιστεύω. Να προσέχετε λοιπόν και να αγαπάτε τους εαυτούς, τις εαυτές, τα εαυτά σας. Από μένα πολλά φιλιά και πολύ πολύ καλημέρα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές του Radio Pantheon Sports. Άλλη μια τρίτη εδώ ξανά από το στούντιό μας σε όλους εσάς. Άλλη μια τρίτη Super League. Τελειώσει και η σεζόν επίσημα. Από τις τελευταίες εκπομπές φέτος.
1: Καλησπέρα, Σοφοκλή. Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές.
0: Να πω λέμε το Γιάννη στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, θα μου πεις, ξέρουν όλοι εδώ πέρα ήδη. Οπότε...
1: Εδώ που φτάσαμε τώρα. Πρώτη-τελευταία εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Την άλλη εβδομάδα είναι η καθιερωμένη εκπομπή όπου θα πούμε τις κορυφαίες εντεκάδες, κορυφαίους προπονητές, παίκτης έκπληξης κτλ. Έχουμε ετοιμάσει κάτι ωραίο, θα δείτε. Για τη σημερινή εκπομπή, είπαμε να σχολιάσουμε τα τέσσερα τελευταία μάτς που έγιναν. Τα τέσσερα τελευταία μάτς των play-offs, τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη και την Κυριακή αντίστοιχα. Πρωταθλήτρια είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Είχαμε πρωταθλήτρια, είχαμε φιέστα.
1: Την ΑΕΚ.
0: Μεγάλη φιέστα, είχαμε παγκόσμιο σόου.
1: Και τι φιέστα.
0: Και είχαμε και thriller στα τελευταία λεπτά μεταξύ της δεύτερης και τρίτης θέσης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τελικά πάλι είχες δίκιο. Εγώ τον ΠΑΟΚ έβαλα φαβορί. Λόγω προγράμματος, τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση. Σημαντικό του Ολυμπιακού ήταν το νικηφόρο ντέρμπι Ιωνίων που είχε κάνει την Τετάρτη απέναντι 1-0 στον Παναθηναϊκό, θα τα πούμε κιόλας πιο αναλυτικά. Ο ΠΑΟΚ, ενώ ήταν μια σεζόν η οποία ήταν η επαιτειακή για τα 100 χρόνια, κατάληξε τραγική, θα πω τραγική για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για το δυστύχημα που είχε γίνει στη Ρουμανία. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεύτερον, για το χαμένο τελικό κυπέλλου. Και τρίτον, για το τραγικό τέλος σεζόν που έχει κάνει. Τραγικό. Για το πολύ κακό τέλος σεζόν που έχει κάνει. Και είδαμε κιόλας ότι προδότησε και αντιδράσεις από την διοίκηση.
0: Είχαμε και βαριά καμπάνα από τον Βάνα Σαββίδη, ο οποίος είπε μέχρι αύριο να μην φύγει κανένας παίκτης για διακοπές, να μην προγραμματίσει διακοπές ακόμα. Και βαρύ πρόστιμο. Στους παίκτες και στο τεχνικό τμήμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μάτς. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Τετάρτη, όχι από την Κυριακή.
0: Α, ναι, τι είχαμε και μεσοβδόμαδα, όντως.
1: Είχαμε και μεσοβδόμαδα.
0: Και με αυτούς τους αγώνες ξεκαθάρισε λίγο και το τοπίο για...
1: Ακριβώς.
0: Για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, γιατί την Κυριακή... Ήταν το τελικό.
1: Επίσης, να πούμε ότι υποβάστηκε και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ τελικά. Σώθηκε.
0: Όπως τα λέγαμε, νομίζω.
1: Ο Αστέρας, ναι.
0: Και όπως τα θέλαμε κιόλας. Γιατί εγώ για τον Αστέρα σου είχα πει ότι προτιμούσα να μείνει στην κατηγορία. Όντως, μια πιο ιστορική ομάδα από τον Πανσεραϊκό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Πανατολικός Λάρισα είχε γίνει την Τρίτη, 12 Μαΐου 1-1. Την ίδια μέρα και Φυσιά Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος νίκησε 0-3. Διπλό μέσα στην έδρα της Κηφισιάς. Αστέρας Τρίπολης 1-0, Πανσεραϊκός 0, στο ντέρμπι το οποίο έκρινε την παραμονή.
0: Τη Τετάρτη, Βόλος Άρης, στις 5 η ώρα, κέρδισε ο Άρης εκτός έδρας τον Βόλο 2-1, ενώ ο Λεβαδιακός όφη 3-2.
1: Σε ένα τρελό μάτς.
0: Ματσάρα, εγώ το είχα πει νομίζω, το είχα πει και στην εκπομπή, να το παίξουν αυτό over 2,5, over 1,5. Πέφτουν πολλά γκολ.
1: Σαν στοιχηματικό τύψτερ που είσαι.
0: Έτσι.
1: Εκτός από όλα.
0: Αλλά μόνο κουβά πάμε.
1: Εκτός από τενίστας.
0: Αλλά βγαίνουν. Εντάξει,
1: και ποδοσφαιρίστης. Αλλά δεν ξέρω τι λέμε αυτά.
0: Και είχαμε τουρνουά τώρα.
1: 2-0 νίκαγε όφη και στις καθυστερήσεις πέτυχε 3 γκολ ο Ιδιακός. Απίστευτα πράγματα. Κάτι θέλω να πω τώρα. Άμα κατάλαβες.
0: Με το τενίστα τώρα. Α, ή όχι.
1: Ξέρεις. Όχι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν το λέω. Ένα σχόλιο για το μάτς, αλλά θα ήταν πολύ καυστικό.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν θα το πω. Λοιπόν, στα σημαντικά ντέρμπι, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει την αδιάφορη βαθμολογικά.
0: Τελευταία λεπτά βρήκε τον γκολ, που του έδινε έτσι μια ευκαιρία για τη δεύτερη θέση.
1: Την αδιάφορη βαθμολογικά ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 μέσα στο Καραϊσκάκης πήρε τελικά την νίκη ο Ολυμπιακός.
0: Εύκολη νίκη.
1: Ξεκάθαρα
0: πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός σαν να μην κατέβηκε καν στο γήπεδο. Ήταν.
1: Ναι,
0: πολύ αδιάφορος.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός, αλλά μπορώ να πω σίγουρα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ χειρότερος.
0: Αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν κέρδισε. Καμία σχέση με την ομάδα του Φεβρουαρίου που είδαμε που κέρδισε το γήπεδο 1-0.
1: Και πάμε τώρα τελευταία αγωνιστική. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά που έγινε στις 16 Μαΐου προχθές. 0-0. Λάρισα Ατρόμητος 2-1 σε ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1.
0: Η οποία Λάρισα, αν και κέρδισε, δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό.
1: Άρης Λεβαδιακός 3-0 ο Άρης. Ο Όφη νίκησε 3-1
0: το Βόλο. Τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει με αυτά τα παιχνίδια του Conference League Group. Σε κάθε παιχνίδι πάνω από 3 γκολ. Σκοράρωνε. Οφείς, δηλαδή, άμα το ήξερα, το είχα βάλει όλα βριόμιση.
1: Κάποιοι μπορεί να το ήξεραν, αλλά τέλος πάντων. Και πάμε τώρα στα ντέρμπι, τα σημαντικά.
0: Γκολ-γκολ και τα δύο, βλέπω εδώ.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, τελευταίο παιχνίδι μέσα στη λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό. Ιστορικό νομίζω.
0: Τελευταίο παιχνίδι της λεωφόρου.
1: Ιστορικό νομίζω.
0: Και ευτυχώς που για τον Παναθηναϊκό που δεν έχασε το τελευταίο παιχνίδι της λεωφόρου. Στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Και ΑΕΚ Ολυμπιακός μέσα στη Φιέστα της ΑΕΚ 1-1. Ο Ολυμπιακός μένει στην.
0: Εντάξει, κοίτα, και για την ΑΕΚ. Όχι τυχαίρι, αλλά ευτυχώς για αυτήν που δεν έχασε. Γιατί. Εντάξει, έχει πάρει πρωτάθλημα, αλλά θα χάλαγε λίγο έτσι την Φιέστα που έγινε μια ήττα στην έδρα της.
1: Και τελική βαθμολογία. ΑΕΚ 72 βαθμούς. Ολυμπιακός δεύτερος 66. ΠΑΟΚ τρίτος 64. Παναθηναϊκός τέταρτος 52. Αυτή είναι για το. Για τα play-off, το group του play-off. Στο Conference League Group. Έλα, πες το.
0: Το πω εγώ.
1: Πες το, πες.
0: Αφήνεις, εντάξει. Άρης πέμπτος με 31 βαθμούς. Ισοβαθμία από τον Λεβαδιακό στους 31. Ο Όφη, ο οποίος πήρε και το εισιτήριο το ευρωπαϊκό λόγω του κυπέλλου Ελλάδας.
1: Άρα αυτά τα μάτς ήταν αδιάφορα.
0: Καλά, ναι. Αδιάφορα, γι' αυτό είχαν και έτσι, πιο ανοιχτές άμυνες, θα λέγαμε. Ο Βόλος, 8ος με 17, πολύ κακός, όχι κακός, αλλά δεν κέρδιζε. Ούτε μία νίκη δεν έκανε στα.
1: Τα τελευταία 5 μάτς είναι ήττες.
0: Τα τελευταία 5 παιχνίδια. Σκόραρε, αλλά δεν μπορούσε να πάρει μία νίκη.
1: Να το πω εγώ του υποβασμού, για να κλείσουμε.
0: Για πες εσύ, άντε.
1: Λοιπόν, ναι. Ατρόμητος με 43 βαθμούς, ένατος, 10η Κηφισιά με 38, παραμένει ο Φώτης στη Κηφισιά. Πανατολικός 11ος με 36 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 12ος με 33. Και υποβιβάζονται η Λάρισα με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τα μάτς της Κυριακής. Ας ξεκινήσουμε με τη Φιέστα.
1: Και τη Φιέστα. Πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο εδώ πέρα στο μικρόφωνο για τον Αχιλλέα Σταυρόπουλο, ο οποίος αποτύπωσε όλη την Φιέστα. Έκατσε το παιδί μια μισή ώρα, δύο ώρες ακόμα, για να... και με τη μεγάλη ομιλία του Ηλιόπουλου, του πρόεδρου του ΣΑΕΚ.
0: Και τι να πει κανείς για τη Φιέστα.
1: Μπορούμε
0: να σχολιάσουμε κάτι.
1: Tom Cruise, τι να πεις.
0: Ή το τραγούδι.
1: Καλά, και το τραγούδι. Εντάξει, άμα δεν τραγούδα κιόλα, θα είναι το λιγότερο για μένα αυτό.
0: Τι να πούμε. Εντάξει.
1: Χάθηκε και το παιδί του μου κουντί.
0: Ναι, άστα,
1: τι να πούμε. Μέσα.
0: Τι να πούμε. Αν είναι ασχολείο, καλύτερα μπείτε στο τσίλι καφενείο, νομίζω θα δείτε περιεχόμενο. Εμείς δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι.
1: Δεν έχουμε
0: και
1: εικόνα εδώ πέρα, ναι.
0: Για το μάτς όμως, κερδισμένος βγήκε ο Ολυμπιακός.
1: Πήρε την νίκη. Όχι την νίκη, την ισοπαλία, το βαθμό της ισοπαλίας που ήθελε.
0: Και εκμεταλλεύτηκε και την άλλη ισοπαλία στο άλλο μάτς.
1: Και ήθελε αναπάντηχη. Όταν έχει προηγηθεί 2-0 από ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει κάνει φέτος νίκη, ποιος θα το περίμενε ότι το γύρναγε.
0: Ακριβώς.
1: Στην άλλη γήπεδο.
0: Προηγήθηκε ο Ρόντινι, 0-1. Σοφάρισε ο Κοϊτά με ασίστ του Λάζαρο Ρότα στο 72. Εντάξει. Απλά δεν έχασε η ΑΕΚ μέσα στη Φιέστα, νομίζω αυτό. Αλλά
1: είχαμε και κάποιες αμφιλεγόμενες, έτσι. Μια κόκκινη κάρτα που μπορούσε να δοθεί στον Κοϊτά. Δηλαδή είχε κυτρινιστεί.
0: Εντάξει, νομίζω
1: ότι. Μπορούσαν και μετά να σκόραγε τον γκολ. Είχε κάποια έντονες φάσεις. Είχε.
0: Για την ΑΕΚ το μάτς ήταν.
1: Τσακωμούς και προκλήσεις, ας πούμε, από παίκτες του Ολυμπιακού. Είχαμε Γκλέντι, τον Αγγζίδων, έτσι λίγο να νευριάσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού, τον προπονητή τους.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα αυτά. Εκεί είναι ωραία να τα βλέπουμε.
0: Αλλά νομίζω εκτός από τη Φιέστα αξίζει να επισημάνουμε και τις δηλώσεις του Λάζαρο Ρότα.
1: Που είχαν ιδιαίτερα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι. Και νομίζω ήταν πολύ επίκαιρες, πολύ σωστές. Και νομίζω πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον ποδοσφαιριστή αυτό. Τι να πω. Νομίζω πρέπει να πάτε να τις δείτε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν πάλι εικόνα να το ξαναπούμε αυτό. Να το παίξουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Εντάξει, τι να πεις για την ΑΕΚ. Πολύ επιτυχημένη σεζόν. Βγήκαν σχεδόν όλοι οι παίκτες. Είδα μετά και ικανοποίηση από τον Ριμπάλτα στη Φιέστα. Δεν ξέρεις κάτι, η δουλειά του έγινε όπως έπρεπε και του Νίκολιτς.
0: Και κυρίως βγήκε. Ναι, βγήκε. Εκτός της βγήκαν οι μεταγραφές, βγήκε και ο προπονητής. Και πάνε για Champions League του χρόνου. Στα play-offs, νομίζω πρώτο προκριματικό γύρο.
1: Καλά, για μένα έχει ελπίδες. Δηλαδή, αν περάσει στο Champions League και παίξει το League Phase, θα έχει ελπίδες και για πρόγραμμα σου. Γιατί είδα στην Ιλλανδία, ας πούμε, την τρίτη βγήκε να η Μέγγεν.
0: Μακάρι. Και επίσης.
1: Η ομάδα δεν έχει ξαναφτάσει σε τέτοιο επίπεδο για συλλογική διοργάνωση και θα παίζει στην κορυφαία του χρόνου. Θα είναι και η Τούν, όπως είπαμε, η Ελβετική. Έχει ελπίδες η ΑΕΚ.
0: Και επίσης, θεωρείς, έχουμε πιθανότητες αρκετές να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στη League Phase του Champions League.
1: Έχουμε. Για μένα έχουμε.
0: Και Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και θα είναι ιστορικό, νομίζω.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει πιο δύσκολο μονοπάτι, πιο πολλούς αγώνες θα έχει για να προκριθεί.
0: Θα εξαρτηθεί βέβαια αυτό.
1: Αλλά
0: από
1: δεν,
0: το...
1: μπορεί, δεν μπορεί να το ξεγράψει τον Ολυμπιακό.
0: Θα εξαρτηθεί από το πώς θα τα πάει η Αστον Βίλα και θυμίζουμε ότι έχει έναν προπονητή. Γενικά, ο Ολυμπιακός νομίζω είναι διαφορετικός Ολυμπιακός στην Ευρώπη, διαφορετικός Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι ευρωπαϊκός προπονητής ο Μεντιλίμπαρ.
0: Και
1: για μένα.
0: Το διαπιστώσαμε και φέτος και ελπίζουμε να το δούμε και στα play-offs το καλοκαίρι. Επίσης, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι και τον σχηματισμό, τον στρατηγικό και των δύο ομάδων και της ΑΕΚ του Ολυμπιακού. Ποιος θα μείνει, κυρίως όμως όχι ποιος θα μείνει, αλλά ποιος θα έρθει. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι μεταγραφές θα κάνουν. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα ανάγκη για μεταγραφές από τη ΑΕΚ σίγουρα. Δεν ήταν μια.
1: Και δεν μπορεί να πει ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε μεταγραφές. Έκανε πραγματικά πάρα πολλές μεταγραφές.
0: Αλλά δεν ήταν καμία.
1: Εντάξει, έκατσε και ατυχίες λόγω του Κόπα Αφρικα για τον Ελκαμπή, που είχε μια τάση έτσι. Είχε μια πτώση στην επίδοσή του.
0: Θεωρώ ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού ήταν. Δεν ήταν καμία αποτυχημένη. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Και για μένα βλέπουμε και εξόδους.
0: Σίγουρα.
1: Και εξόδους από καλούς παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Και βλέπουμε και πολλούς οπαδούς να.
1: Μεταγραφές όπως Μουζακίτη και Τζολάκη μπορεί.
0: Και βλέπουμε και πολλούς οπαδούς να κάνουν έντονη κριτική στην διοίκηση της ομάδας. Γιατί την οποία δεν έχουν φέρει καλούς παίκτες και παίκτες οι οποίοι ταιριάζουν στο ποδοσφαιρικό στυλ της ομάδας. Το έχουν ξαναπεί αυτό το θέμα. Ότι ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες, μερικοί καλοί παίκτες όπως ο Ταρεμή, ας πούμε, που είναι τρομερός, αλλά δεν ταιριάζει πάνω στη φιλοσοφία που θέλει με τη Λίμπαρ να παίζει το ποδόσφαιρο αυτό που θέλει αυτός. Θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δεν νομίζω. Ακούγεται πολλοί λένε να φύγει με τη Λίμπαρ. Δεν θα φύγει με τη Λίμπαρ.
1: Δεν παίζει να φύγει
0: πολύ δύσκολο θα φύγει με τη Λίμπαρ. Φέτος τουλάχιστον.
1: Εντάξει, κοιτά, και η δεύτερη θέση επιτυχία θεωρείται. Δεν είναι και. Εντάξει, αν και ήρθε και στο τέλος.
0: Αυτό όμως θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Και μια άξια αντίπαλο, την ΑΕΚ φέτος. Δεν ήταν. Δεν άξιζε να βγει πρώτο ο Ολυμπιακός.
0: Η ΑΕΚ σίγουρα ήταν μια επιτυχημένη σεζόν. Για τον Ολυμπιακό ήταν επιτυχημένη σεζόν.
1: Εντάξει, καμία σεζόν δεν είναι επιτυχημένη όταν έχει πάρει τίτλο. Για μένα. Αλλά έκανε καλή πορεία στο Champions League, πολύ τίμια. Μετά από καιρό που είχε να φτάσει. 6 χρόνια νομίζω, το 19.
0: Από το 2000, όχι, από το 2020.
1: 2020, 2021.
0: 20, βασικά. Ναι.
1: 19-20-21.
0: 20-21.
1: Τα είχε 5 χρόνια. Εντάξει, ναι. Δεν είναι και λίγα. Εντάξει, είχε κάνει κάλες εμφανίσεις στο Europa League, αλλά Champions League είναι καμία σχέση. Πολύ διαφορετικό. Έπαιξε με Barcelona Real, που σε κάποια μέρη του αγώνα ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Και αδικήθηκε από διαιτητικές αποφάσεις, θα έλεγα. Αλλά. Σου είπα ότι άμα δεν έχεις πάρει τίτλο δεν είναι τόσο επιτυχημένη σεζόν.
0: Συμφωνώ και εγώ. Ειδικά αν προέρχεσαι από ένα double περσινό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο άλλο το μάτς. Και μιλάω για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τελευταίο ντέρμπι, τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό. Από όσο φαίνεται. Απλώς δεν ξέρω, ο Βοτανικός θα μπουν Βοτανικός το 27 αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τη σεζόν 27-28 θα μπει ο Παναθηναϊκός.
0: Λες
1: θα
0: είναι έτοιμο. Είδα ένα βιντεάκι λίγο. Δεν με πείθη.
1: Ο Χάρης Λούκας, ο Λούκας Αθήνας, είπε ότι από Ιουνίου τέλη Ιουνίου θα έχουμε τα στέγαστρα του Βοτανικού. Τι να σου πω, εγώ δεν βλέπω ότι τρέχει πάρα πολύ το γήπεδο.
0: Τρέχει.
1: Δηλαδή θυμάμαι και ένα παλιό διευθυντή μου που έλεγε στο σχολείο ότι το γήπεδο θα φτιαχτεί. Καλά, το μικρόφωνο μου ήταν όλη την ώρα στο mute. Δεν πειτέχομαι καθόλου. Λοιπόν, λέγαμε για το Βοτανικό.
0: Σ' άκουγαν από το δικό μου, απλά δεν σ' άκουγαν πολύ δυνατά.
1: Καθόλου να δε. Καλά, μου το έχουν ξαναπεί ότι το μικρόφωνο πρέπει να έχει ένα θέμα.
0: Έχεις μπίφνα τα μικρόφωνα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Μου ξέρεις ότι πάρει το χέρι το μικρόφωνο και εσύ έχεις πάρει το top, ξέρεις. Λοιπόν, για το Βοτανικό λέγαμε ότι πιστεύω ότι από. Τη σεζόν 27-28, όπως είπες, θα είμαι σίγουρα μέσα. Στο γήπεδο. Αλλά από του χρόνου το θέμα είναι. Τι θα γίνει του χρόνου.
0: Ωραία.
1: Με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός δεν νομίζει να πάει στο ΆΚΑ.
1: Δεν το περιμένει.
0: Δεν θα πάει. Δεν θα πάει.
1: Επειδή
0: δεν
1: το θέλει ο ίδιος ή δεν το δεχτεί η δίκη του Παναθηναϊκού.
0: Επειδή δεν έχει βγει ανακοίνωση και έχει τελειώσει σεζόν.
1: Ναι, όντως. Δεν μπορεί ξαφνικά να πει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Παιδιά, ξέρετε, τον Αύγουστο, τον άλλο μήνα παίζουμε στο. Δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Όχι.
1: Πρέπει να βγάλει διαρκεία. Έχει πολλή δουλειά.
0: 2-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, προηγήθηκε 0-2 ΠΑΟΚ με τον Οσδοεύ στο 30 λεπτό και τον Μύθου στο 35. Και με αυτό το σκορ, ΠΑΟΚ έπαιρνε αυτό στη δεύτερη θέση και το μονοπάτι του Champions League. Παρ' όλα αυτά, είχε άλλη άποψη ο Παναθηναϊκός. Αρνήθηκε να χάσει στο τελευταίο.
1: Και καλά έκανε για μένα, καλά έκανε, εντάξει. Καλά, μπορεί ο αιώνιος αντίπαλός του να βγει και δεύτερος λόγω της οπαλίας, αλλά. Σημασία έχει την ομάδα που παίζει. Άμα θα πάει καλά, γιατί άμα έχανε, θα ήταν τρελό το κάζο. Χωρίς καμία. Εντάξει, δεν κέρδισε, μπορεί να μην κέρδισε, αλλά τουλάχιστον έδειξε ότι είναι εδώ πέρα. Μέχρι στο τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Πολύ όμορφο γκολ του Τσέριν, ασίστ του Σβιντέρσκι.
0: Και το τελικό διαδίδε μόρφωσε ο Ταμπόρδα.
1: Με ένα follow που έκανε ωραίο, μια καραβολίδα θα λέγαμε. Πολύ ήταν το σουτ. Και ο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε και στο τέλος μια ευκαιρία να σκοράρει. Με τον Ταμπόρδα ξανά από τα δεξιά.
0: Ναι. Είχε, ήταν στο δεύτερο ημίχρονο πολύ
1: καλύτερο. Και αυτοκτονία από τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ καλύτερο ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτοκτονία από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να. Με το επιπλέον του 2-0 να
0: λοιπόν, τώρα,
1: πάρει την νίκη.
0: Ερώτηση: ποιος είχε χειρότερη σεζόν φέτος, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός?
1: Παναθηναϊκός, ρε.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ξεκάθαρα Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ τα πήγε καλά.
1: Και τρίτος. Μόνο τη θέση να δει λίγο.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός.
1: Αρχικά, άμα δεις, ο ΠΑΟΚ είχε.
0: Αλλά κατέρευσε.
1: Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: 59 γκολ είχε. 57 είχε η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Νομίζω τον αδικεί πάρα πολύ.
1: Ο Παναθηναϊκός με την απόδοση που είχε όλη τη σεζόν, άνετα μπόρεσε να βγει και πέμπτος ή έκτος. Εντάξει, και αυτό το φίλι νομίζω και στην πτώση της απόδοσης του Λεβαδιακού. Ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν καλός ο Λεβαδιακός.
0: Τα τελευταία παιχνίδια του κανονικού γύρου.
1: Ναι, ακριβώς. Και ο Άρης. Που ίσως ήταν καλός τώρα στα τελευταία, είχε κάνει 5-4 νίκες ο Άρης τώρα. Άμα ο Άρης αυτός ήταν καλύτερος στην κανονική διάρκεια, θα είχαμε άλλο σκηνικό. Τελείως.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά ας πω στην Ευρώπη πήγε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Τίμιος. Ναι. Για μένα.
0: Και ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω, το είπα και πριν, ότι τον ΠΑΟΚ τον αδικεί πολύ το σβήσιμο, το τελείωμα της σεζόν. Γιατί στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ήταν τίμιος ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλός. Ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Τον έλειπε δηλαδή διεκδικητή του τίτλου. Ποτέ δεν είχε μείνει πολύ πίσω. Ήταν και πρώτος κάποια στιγμή.
1: Πήρε και μεγάλα διπλά. Πήρε διπλό στο Καραϊσκάκι. Δεν ήταν με τη λευκή σημαία.
0: Αλλά κρίμα. Ειδικά μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου απέναντι στον Όφη και το. Μετά τον πήρε νομίζω κατρακύλα. Τον είχε πάρει από πιο πριν με τα κακά αποτελέσματα, αλλά συνέχισε αυτό. Εντάξει, βγήκε στη δεύτερη θέση, δεν πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, πήγε στο Europa League. Να δούμε και ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει του χρόνου. Λοιπόν, πάμε μουσικό διάλειμμα.
1: Πήραμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Eurovision που θες να πεις.
0: Εννοείται. πάμε να πούμε.
1: Τους αγώνες του Conference League Group και Relegation Group.
0: Conference Group. Να πούμε κυρίως.
1: Η Relegation.
0: Τα άλλα μάτς τα οποία έγινε την Τετάρτη. Που ήταν και πιο σημαντικά.
1: Όντως.
0: Επιστρέφουμε μετά σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα που κάναμε. Εδώ ο Νάπο ήθελε να βάλουμε λίγο φέρτο, αλλά τελικά του είπαν να βάλει Smooth Operator.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι μεγάλο γυροφάν.
1: Δεν σχολιάζω, αλλά. Δεν σχολιάζω.
0: Για πες μου τώρα, έπρεπε να κερδίσει ο Ακύλας. Αδικηθήκαμε. Για πες μου.
1: Εγώ. Φίλε, δεν είμαι φανατικό υποστηρικτή του Eurovision.
0: Πού είσαι γυροφάν, έτσι.
1: Βασικά. Εντάξει.
0: Έπρεπε να κερδίσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, πάντως εγώ το είδα για πλάκα εγώ, λίγο.
1: Για πλάκα, ε.
0: Εντάξει, όχι. Κοίτα, επειδή εγώ είμαι ανταγωνιστικός και μου αρέσουν αυτά τα ανταγωνιστικά.
1: Ναι,
0: και με τις χώρες είναι σαν μουντιάλ, εγώ έτσι ένιωθα.
1: Έτσι ένιωθα, σαν μουντιάλ.
0: Ότι άμα αυτές οι χώρες παίζανε μπάλα, από την Νορβηγία θα είχαμε φάει 5 γκολ, ο Χάλαντ. Από Ιταλία, εντάξει, Ιταλία δεν ήταν. Θα παίξουμε και τώρα, αλλά μερικά από 21 θα παίξουμε. Θα χάναμε, πιστεύω. Θα ήμασταν δηλαδή από τις 25 χώρες. 24η.
1: Εντάξει. Παραδέξτε ότι σου αρέσει η Eurovision. Δεν είναι κακό.
0: Ρε φίλε.
1: Είναι κακό, δεν είναι κακό.
0: Επειδή είναι ανταγωνιστικό πράγμα μόνο.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αλλά εσύ ήθελες να βάλεις το φέρτο.
1: Η Eurovision ήταν ανταγωνιστική, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ανταγωνιστικός πάντως στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
0: Ωραία, έτσι. Πολύ μου
1: εγώ την αλήθεια είπα.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Καθόλου ανταγωνιστικός. Δεν έφερε τους τρεις βαθμούς στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Ο οποίος ο Παναθηναϊκός ήταν βαθμολογικά διάφορος. Εντάξει.
0: Καλά, δεν είχε και κάποιο. Αλλά ναι, δεν μπορείς να κατεβαίνεις σε ένα ντέρμπι αιωνίων.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός είχε το κίνητρο να φέρει, ας πούμε, να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό που κυνήγαγε τη δεύτερη θέση. Και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κίνητρο.
1: Πολύ κακός Παναθηναϊκός. Πολύ κακός Παναθηναϊκός.
0: Δεν έβγαλε καθόλου την. Μάλλον όχι. Δεν έβγαλε την ιδέα ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι αυτό.
1: Είχε 0, εντάξει τώρα.
0: 0,22
1: για τους λάτρεις των στατιστικών, 0,22 expected goals. Δηλαδή. Ούτε. Τέλος πάντων. Είναι κάτι πολύ κακό.
0: 5 σουτ. Στον αγώνα.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν.
0: Καλά, και ο Ολυμπιακός με 1-0. Πολύ φτωχό σκορ κέρδισε.
1: Ναι, δεν
0: και
1: ήταν
0: με γκολ μπήκε στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Είχαμε αναγκαστική αλλαγή του.

0: από το Ροντινέι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που ήταν μόνος του μπροστά στο τέρμα, σκόραρε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου μετά τη λήξη, διαμόρφωσε το τελικό 1-0, μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, γιατί του εξασφάλισε το εισιτήριο για το Champions League.
1: Καλά, δεν το είχε εξασφαλίσει τότε, αλλά ήταν πολύ σημαντικό το τρίποντο αυτό. Ναι.
0: Βλέποντας το τώρα, όμως το εξασφάλισε το τρίποντο.
1: Σίγουρα, ναι, ήταν μεγάλη σημασία και το φίλι και στην ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ, που παίζαν την ίδια ώρα, βρήκε τον γκολ της ισοφάρισης στο 88 με τον Μύθου. Δηλαδή.
0: Πάλι
1: και ο Μύθου έδωσε λίγο έτσι και το. Όχι την ευκαιρία, θα λέγα, ναι, για το τελευταίο παιχνίδι να κυνηγήσει πιο πολύ δεύτερη θέση. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερο διαφορά τερμάτων.
0: Ναι, είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων.
1: Από γκολ που έχει φάει και έχει δεχτεί. Ναι.
0: Το είπες και εσύ πριν ότι είχε την καλύτερη επίθεση ο ΠΑΟΚ του πρωτοαθλήματος.
1: 59 γκολ και 20 γκολ έχει δεχτεί, ναι. Πολύ καλύτερο. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε πιο λίγα γκολ έχει σκοράρει, ναι, αλλά έχει φάει λιγότερα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν είναι δύσκολο. Στο άλλο μάτς ΠΑΟΚ ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα προηγήθηκε ο Γιώβιτς, η ΑΕΚ βασικά. Με γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό.
1: Πολύ αργά στο παιχνίδι.
0: Πολύ αργά. Μια ΑΕΚ που θυμίζω ότι σε αυτό το μάτς ήταν πρωταθλητρία ούτως ή άλλως. Πήγαινε με.
1: Πήγε με τον αέρα. Και επίσης εγώ ξέρεις, είχαμε μπει και στην εκπομπή της Τρίτης, την προηγούμενη μέρα. Σου είχα πει ότι μπορεί και να μην κατέβαζε και τη βασική δεκάδα, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες. Αλλά τελικά δεν το έκανε αυτό. Έβαλε τους βασικούς του. Κυνήγησαν την νίκη από το πρώτο λεπτό. Εγώ αυτό είδα. Είδα μια πιεστική ΑΕΚ, η οποία δεν παίζει. Θέλει να κάνει το αίτητο. Και μου άρεσαν και οι φωνές του Νίκολιτς. Δεν το είχα πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
0: Σου άρεσαν οι φωνές του Νίκολιτς.
1: Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού έγινε ένα λάθος, ένα πλάγιο. Που εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και είσαι και 1-1 κιόλας. Και φάνηκε το πόσο θέλουν και να κερδίσει γενικά η ομάδα.
0: Αποφασισμένοι και προσιλωμένοι είναι και συγκεντρωμένοι σαν ομάδα.
1: Στα διάφορα παιχνίδια, ναι, αυτό μου άρεσε που είδα.
0: Σίγουρα. Τελικά ο Πάκος σοφάρισε με το Μύθου στο 21ο λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Αυτή ήταν η Super League για φέτος.
1: Τρεις μήνες τώρα τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Πώς θα. Ζήσουμε τώρα.
0: Πώς θα ζήσουμε χωρίς Super League. Υπομονή.
1: Εντάξει, έχουμε και Mundial. Γιατί. Άμα το δεις ποδοσφαιρικά, αλλά θα έχουμε content.
0: Έχουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου που γίνεται μια φορά στα 4 χρόνια.
1: Η Ελλάδα φυσικά δεν είναι εκεί.
0: Φυσικά και δεν είναι εκεί. Για πολλούς λόγους. Μπορούμε να παίξουμε φιλικό.
1: Έχουμε φιλικά πάντως.
0: Έχει φιλικό.
1: Αλλά έτσι που πάμε, καλέσω και εσένα, δεν ξέρω. Έτσι που
0: στην
1: το.
0: Εθνική. Μπορεί. Μπορεί. Σαν τι, σαν δημοσιογράφο ή σαν ποδοσφαιριστή.
1: Σαν ball boy, ξέρω.
0: Σαν ball boy. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι.
1: Τι να σου πω, εντάξει. Πάντως και οι Ιταλοί δεν θα κατεβάσουν την βασική δεκάδα. Θα κατεβάσουν τα K21, είδα. Άρα έχεις καμιά ελπίδα και εσύ, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μπω να παίξω.
1: Θα σε βάλει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Άρα έχουμε Μουντιάλ.
1: Έχουμε.
0: Super League δεν έχουμε.
1: Εντάξει, έχουμε στα ευρωπαϊκά. Το καλοκαίρι μέσα.
0: Αργότερα.
1: Που είναι πολύ ενδιαφέρον πάντα, έτσι.
0: Αργότερα.
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Σου άρεσε αυτό το Super League.
1: Εντάξει. Δεν τρελάθηκα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχαμε πολλές ομάδες έτσι.
0: Ανταγωνιστικές.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ και αυτή δεν ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά έκανε μεγάλο ειρηνικό. Και ο Ολυμπιακός ήταν πιο καλός κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πιο σταθερός, αλλά ναι.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι η μεγάλη δεν ήταν καλή φέτος. Η ΑΕΚ νομίζω ότι ήταν μεγάλη.
1: Και οι νεοφώτιστοι δυσκόλεψαν κιόλας. Και η Κηφισιά δυσκόλεψε και η Λάρισα δυσκόλεψε πολύ τους μεγάλους. Σε αυτό το τομέα ήμασταν καλά. Είχαμε έτσι ενδιαφέρον παιχνίδια και είχαμε και γκέλες. Δεν τις περιμέναμε.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ότι ήταν η μεγάλη κερδισμένη σίγουρα. Ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στη σεζόν. Δίκαια νομίζω κέρδισε το πρωτάθλημα. Ο αδικημένος ήταν ο ΠΑΟΚ. Είπαμε γιατί. Καλός μέσα σεζόν. Άσχημο τελείωμα, τον αδίκησε πολύ. Ολυμπιακός απογοητευτικός φέτος. Απογοητευτικός.
1: Απογοητευτικός, γιατί μου κάνεις ερώτηση πριν για το άμα είναι επιτυχημένη η σεζόν του.
0: Ναι.
1: Απογοητευτικός. Κάτσε στο πρωτάθλημα, λες.
0: Στο πρωτάθλημα ήταν απογοητευτικός.
1: Ναι. Καλά, και στο κύπελο μπορείς να το πεις.
0: Ναι.
1: Και στο κύπελο αποχάσει τον ΠΑΟΚ εύκολα.
0: Στις ερχόμενες διοργανώσεις ήταν απογοητευτικός ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός.

0: ευρωπαϊκές ήταν καλός, γιατί το πίστευε και για τη φάση των 8 στο Europa League. Αλλά στο πρωτάθλημα και αυτός απογοητευτικός. Νομίζω δεν έφτασε σημείο στο οποίο να έχει τη δεύτερη ή τρίτη θέση. Ξεκίνησε την πρώτη αγωνιστική με Μιγκέλα.
1: Ναι. Γενικά δεν ήταν οι μεγάλες τέσσερις ομάδες τόσο καλές.
0: Δεν είχαμε ένα Big Four που πάει και κερδίζει. Και...
1: ήταν ανταγωνιστικό. Ναι. Βασικά ήταν ανταγωνιστικό για άλλους λόγους. Όχι επειδή ήταν πολύ ανώτερες, πολύ καλές. Φαίνεται και αυτό που είπες και εσύ, ότι έκανα πολλές γκέλες. Φαίνεται. Σε αυτό το σημείο. Έψαχνα τη λέξη.

0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι για την επόμενη αγωνιστική, γιατί δεν υπάρχει επόμενη
1: δεν
0: αγωνιστική.
1: Δεν υπάρχει, υπάρχει τώρα από Αύγουστο.
0: Από Αύγουστο. Λοιπόν.
1: Πούμε για Τσιπά, τι λες.
0: Όχι,
1: πούμε για Χόκκεϊ, Πιπάγου.
0: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ έχουμε τον.
0: Για Μουντιάλ τώρα το καλοκαίρι. Μπορεί να μην έχετε στο Μπερλιγκά του. Θα έχετε παγκόσμιο κύπελο.
1: Θα κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα κάνουμε κομπές.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα κάνουμε.
1: Δουλειά και.
0: Παγκόσμιο κύπελο που πάλι απουσιάζει η Ελλάδα, όπως το είπε εσύ πριν. Η εθνική, η οποία έχει τα ματς με το Nations League. Και νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε, αφού έχουμε και Μουντιάλ, με ένα μουντιαλικό τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Τρίτη, τελευταία εκπομπή, για να πούμε τις ιδανικές ενδεκάδες μας.
1: Τις καλύτερες ενδεκάδες του αθλήματος.
0: Προσωπικές, καλύτερους παίκτες, καλύτερους νέους παίκτες, πρώτοι σκόρερ, καλύτεροι προπονητές. Θα κάνουμε ένα.
1: Μάλλον και προβλέψεις για τη νέα σεζόν.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα
1: το ετοιμάσουμε. Και παίκτες οι οποίοι θα θέλαμε όπως μεταγραφικές.
0: Θα το ετοιμάσουμε και θα.
1: Για προπονητές, θα λέγαμε. Μπορούσαμε να πούμε.
0: Θα το ετοιμάσουμε και θα το δουν την άλλη εβδομάδα καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλή υπόλοιπη μέρα και ανανέωση ραντεβού για την άλλη Τρίτη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή σε σύνδεση. Στα μικρόφωνα είναι η Αγγελική Κυρτσοπούλου
1: και η Πέγκυ Νίκα.

0: πως φεύγει.
1: Πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε, πιστεύω, με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Θάνο Μικρούτσικο. Κάπως έτσι θα πορευτούμε και την επόμενη μία ώρα. Και με πάρα πολύ καλό καιρό. Καθώς έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα έτσι αισιόδοξα, αν και το Σάββατο εδώ στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις, έριξε βροχούλα. Πολύ κρύο παρόλα αυτά δεν είχε. Την Κυριακή είχε αρκετή ζέστη, αλλά γενικότερα βλέπουμε πως αυτή την εβδομάδα έτσι θα συνεχίσει ο καιρός, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει μέχρι και στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές και από πόλη σε πόλη. Τώρα στην Αθήνα, μπορεί λίγο αργότερα κατά το απογευματάκι, αλλά και τις επόμενες ημέρες να εντοπίσετε έτσι στον ουρανό ορισμένες νεφώσεις, δεν είναι όμως κάτι ανησυχητικό. Εμείς κρατάμε τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Υπάρχουν και κάποιες μικρές βέβαια πιθανότητες βροχής, κυρίως προς τα κεντρικά της Πελοποννήσου. Αναμένουμε όμως να δούμε.
2: Έχουμε μπει δυναμικά στο καλοκαίρι, τώρα μόνο ανωδικά θα κινείται σε επιτοπλίστων η πορεία.
1: Πια πιστεύω πως ναι, ήδη
2: ναι.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία, πάρα πολύ ζέστη εδώ στην Αθήνα.
2: Και θα συνεχίσουμε με κάποιες πολύ κρίσιμες εξελίξεις που είχαμε, καθώς ρεσάλτου του Ισραηλινού στρατού σε σκάφος της αποστολής για τη Γάζα, καταγγέλει η Global Smooth Flotilla, κάνοντας λόγο για παρεμπόδιση της πορείας της από στρατιωτικές δυνάμεις και επιβίβαση σε πλοίο του στόλου, ο οποίος επιδιώκει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Μεταδίδεται πως συνελήφθησαν 100 ακτιβιστές, οι οποίοι θα μεταφερθούν από το πολεμικό ναυτικό στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το Ασντόντ. 4 Ισραηλινά πολεμικά πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση σύλληψης φέρεται να έδωσαν εντολή στους επιβαίνοντες του Στολίσκου να σβήσουν τις μηχανές τους. Σύμφωνα με Ισραηλινές αναφορές, ο Στολίσκος αναχαιτίστηκε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι η επιχείρηση για τον έλεγχο όλων των σκαφών του Στολίσκου επρόκειτο να διαρκέσει αρκετές ώρες και ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι και τις επόμενες μέρες. Νωρίτερα, σε ανάρτησή της, η οργάνωση είχε αναφέρει ότι στρατιωτικά σκάφη αυτή τη στιγμή αναχαιτίζουν τον στόλο μας και οι Ισραηλινές δυνάμεις επιβιβάζονται στο πρώτο από τα πλοία μας, μέρα μεσημέρι, κάνοντας λόγο για εξέλιξη που σημειώνεται ενώ η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ίδια η ανάρτηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια νόμιμη και μη βίαιη ανθρωπιστική πρωτοβουλία, για την οποία ζητείται ασφαλής διέλευση. Απαιτούμε, δήλωσαν, ασφαλή διέλευση για την νόμιμη μη βίαιη ανθρωπιστική αποστολή μας, απευθύνοντας έκκληση προς τις κυβερνήσεις να παρέμβουν άμεσα. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Από την πλευρά του, ο Στολίσκος ανέφερε ότι νωρίτερα εντόπισε ύποπτες κινήσεις από μη αναγνωρισμένα πλοία και σκάφη κοντά στην υποπομπή του, λίγο αφότου είχε ανακοινώσει ότι εισήλθε σε διεθνή ύδατα. Κατά τον Global Smooth Flotilla, είναι η τρίτη προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας. Ο Στολίσκος, που αποτελείται από 54 σκάφη, απέπλευσε την Πέμπτη από τον Μαρμαρά σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον Ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από το 2007. Στον Στολίσκο σκόπευαν να ενωθούν σε διεθνή ύδατα με άλλα 4 ή 5 πλοιάρια του συνασπισμού του Στολίσκου Ελευθερίας, διευκρίνησε. Το φθινόπωρο του 2025, το πρώτο ταξίδι του Global Smooth Flotilla, που σημαίνει ανθεκτικότητα στα αραβικά, με προορισμό τη Γάζα, έστρεψε επάνω τα βλέμματα όλου του κόσμου. Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ο θύλακας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη λωρίδα της Γάζας, την οποία έχει επιβάλει αποκλεισμό από το 2007. Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι περιορισμένη, ενώ σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών μετά τα τελευταία γεγονότα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο Global Smooth Flotilla. Επίσης, καταλήγει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική σύνδρομη. Δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε και είδαμε, που δέχονται επίθεση και με κάποιο τρόπο σταματάται αυτή η προσπάθεια για βοήθεια.
1: Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
2: ακριβώς. Σε ένα μέρος όπως η Γάζα, που είναι η ανθρωπιστική βοήθεια μόνος τρόπος που μπορεί να εισέλθει το φαγητό, αφού έχει επέλθει ο αποκλεισμός. ευχόμαστε από την πλευρά της ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει τουλάχιστον τους πολίτες της.
1: Και είναι μία είδηση η οποία είχε μεγάλη αναπαραγωγή στα social media και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να έχει το ίδιο αντίκρισμα στις τηλεοράσεις, σε sites. Ήταν κάτι που το είδαμε δηλαδή...
2: Πραγματικά, ναι, μόνο στο ίντερνετ και στα
1: social media. Ακριβώς, από ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή και από άλλους οι οποίοι το είδαν και άρχισαν να αναπαράγουν την είδηση αυτή και όχι σε κάποιο... Έτσι, μέσω ενημέρωσης πιο
2: μεγαλύτερη μαζικό. Βέλεια, ναι.
1: Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε σε μία διάρρηξη που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ακρόπολη, στην οδό Ροβέρτου Γκάλι. Ένα κοσματοπωλείο έγινε στόχος διαρρηκτών. Γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, λοιπόν, άγνωστοι δράστες, αφού παραβίασαν τα εξωτερικά ρολά ασφαλείας του καταστήματος, στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη κεντρική πόρτα και αφού αφαίρεσαν τη μαλφή μεγάλης αξίας, διέφυγαν. Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους είναι σε εξέλιξη, ενώ ακόμα δεν έχει υπολογιστεί με ακρίβεια η λία που απέσπασαν οι δράστες. Άλλη μία διάρρηξη στο κέντρο της Αθήνας έρχεται να συμπληρωθεί σε αυτή τη λίστα με τις πολλές, θα πω εγώ, σε αυτό το σημείο. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέραμε εδώ πέρα κάποιες τέτοιες ειδήσεις. Τι να πω, περιμένουμε, φαντάζομαι, επειδή ήταν και σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο, ότι υπήρχαν κάμερες ασφαλείας στον περιβάλλοντα χώρο, οπότε ίσως από εκεί υπάρχουν κάποια στοιχεία
2: να
1: βοηθήσουν στην εξέλιξη της έρευνας.
2: Στην Κάλυμνο θα πάμε τώρα, καθώς θρίλερ εκτυλίσσεται αφού του άνδρας βρέθηκε νεκρός στο λιμάνι το βράδυ της Κυριακής 17/5, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φαίνεται να επέβαινε σε ένα αλλιευτικό σκάφος στο νησί, στην Κάλυμνο, μαζί με έναν ακόμη άνδρα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμές συνθήκες, ο άνδρας κατέληξε στη θάλασσα, ενώ ο κυβερνήτης του αλλιευτικού ειδοποίησε τις αρχές. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη λίγο αργότερα και το λιμενικό διενεργεί έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάμε για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
2: Πάμε με Πάνο Βλάχο.
1: Πάμε.

0: Δεν θα πάμε με πάνω βλάχο, μισό λεπτό, γιατί έχουμε κάποια τεχνικά θέματα εδώ πέρα. Θέλουμε λίγο την υπομονή σας.
1: Άντε καλεντίκη.
0: Το φτιάξαμε.

0: Και αφού εν τέλει μας έκανε ο Πανούλης την τιμή και ακούσαμε αυτό το τραγούδι, να πάμε λίγο στο chat και να δώσουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στην Πάτρα, στην Αρβανίτσα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα, χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Σε όλες τις πλευρές της Ελλάδας, για άλλη μια φορά, μας στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τις θυσίες που κάνετε για να συνδεθείτε σε αυτή την εκπομπή, μας τιμάτε ιδιαιτέρως. Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους να στείλετε, εννοείται, τα μηνύματά σας στο chat. Και θα ήθελα λίγο, εδώ βλέπω ένα μήνυμα. Σας ακούμε και σήμερα. Θα πείτε και τα αποτελέσματα των εκλογών. Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών για το Πάντιο Πανεπιστήμιο ή γενικά για όλη την Ελλάδα. Στο Πάντιο την Τετάρτη τα ξημερώματα μετά από μια μαραθώνια.
1: Κουραστική βραδιά.
0: Εντάξει. Πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο βγήκε η πανσπουδαστική. Δεν θυμάμαι, συγχωρέστε με τους ακριβείς ψήφους, η αλήθεια είναι.
1: Πάντως, 6 μόνο περισσότερες από την ακριβώς δεύτερη παράταξη που ήταν η
0: PASP.
1: Και τρίτη η DAP.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτά είναι τα βασικά.
0: Μείναμε στην πρώτη δύναμη, η οποία είναι αυτή. Και γενικά νομίζω στα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ήταν η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη, αλλά μία πολύ μικρή παρένθεση σαν απάντηση στο μήνυμα αυτό. Συνεχίζουμε με την κανονική ροή του προγραμματός μας και θα πάμε δυστυχώς στον Πειραιά, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την αυτοκτονία των 2 17χρονων κοριτσιών, σημειώθηκε ακόμα μία αυτοκτονία από μία εξίσου νέα κοπέλα, ηλικίας μόλις 24 ετών, στην Καλλίπολη αυτή τη φορά. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας μετά από την πτώση της από τον 7ο όροφο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Τώρα, στην αρχή, οι υποψίες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Πειραιά μαζεύονταν γύρω από το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, το οποίο όμως απομακρύνθηκε με επικρατέστερο, όπως προαναφέραμε, το σενάριο της αυτοκτονίας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι, στο σημείο που είναι οι έρευνες τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί η κατάθεση του 50χρονου συντρόφου της, ο οποίος βρισκόταν εντός του διαμερίσματος τη στιγμή του συμβάντος και προσήχθη άμεσα για εξέταση. Πρόκειται για έναν γνωστό φαρμακοποιό της περιοχής, με τον οποίο η 24χρονη διατηρούσε σχέση τα τελευταία 2 χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο 50χρονος στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι καθόταν αρχικά στον καναπέ και κάποια στιγμή πήγε στο μπάνιο. Η 24χρονη ντύθηκε, βγήκε στο μπαλκόνι και πήδηξε στο κενό. Όταν εκείνος βγήκε από το μπάνιο, είδε τη σύντροφό του εμόφερτη στο οδόστρωμα του ακάλυπτου και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Τώρα, η αυτοψία της αστυνομίας στο διαμέρισμα έδειξε ότι δεν υπήρχε η παραμικρή αναστάτωση, ούτε ίχνη που να παραπέμπουν σε κάποια πάλι ή κάποιο άλλο βίαιο επεισόδιο. Ωστόσο, ένα στοιχείο που περιπλέκει αρκετά, θα λέγαμε, την κατάσταση, είναι ότι ο 50χρονος φαρμακοποιός φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών τη στιγμή του συμβάντος. Ο ιατροδικαστής εξέτασε εξονυχιστικά τον 50χρονο και ο άνδρας δεν είχε ούτε γρατζουνιά πάνω του, κάτι που αποκλείει το ενδεχόμενο να προηγήθηκε σωματική μάχη. Στο μικροσκόπιο των ιατροδικαστικών αρχών, βέβαια, μπαίνει πλέον και η σωρός της άτυχης κοπέλας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί με απόλυτο τρόπο η απουσία αμυντικών τραυμάτων. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων της γειτονιάς ενισχύουν την εκδοχή της αυτοχειρίας, η αλήθεια είναι. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέθεσαν ότι πριν από την τραγωδία δεν ακούστηκε ο παραμικρός τσακωμός ή κάποιες φωνές. Παράλληλα, έκαναν λόγο για ένα πολύ ήσυχο και αγαπημένο ζευγάρι, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή. Όντας το σενάριο της αυτοχειρίας στο επικρατέστερο, οι αρχές δεν αποκλείουν τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ήταν το δεύτερο περιστατικό αυτοκτονίας που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από, νομίζω, την τρίτη.
1: Τρίτο βασικά, εν τέλει, ούτε η δεύτερη, 17χρονη,
0: ναι,
1: κατάφερε.
0: Ναι, δυστυχώς, μετά από την νοσηλεία της κατέληξε. Νομίζω, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ασχολήθηκαν πολύ διάφοροι. Αρχικά με τις 2-17χρονες και με την 24χρονη. Και άνοιξε η συζήτηση περί πώς φτάνει ένας άνθρωπος, μάλλον, στο σημείο της αυτοκτονίας. Πώς δύο κοπέλες 17 χρονών μπροστά στο άγχος και στην πίεση των Πανελληνίων και της αβεβαιότητας του μέλλοντος οδηγούνται σε αυτό το σημείο. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το κίνητρο ή την ψυχολογική κατάσταση της 24χρονης, γι' αυτό δεν αναφέρω κάτι. Παρόλο που βγήκε στη δημοσιότητα και το γράμμα που είχε αφήσει μία από τις δύο 17χρονες, ήταν κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά...
1: Από μεγάλο, ναι, μέρος της κοινωνίας, καθώς...
0: Ειδικούς περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτίμησαν ότι τέτοιου είδους αναπαραγωγές τόσο προσωπικών στοιχείων και σκέψεων και συναισθημάτων των ανθρώπων, οι οποίοι εν τέλει προέβησαν σε αυτοχειρία, είναι απαράδεκτες, καθώς μπορεί, εκτός από το ότι εκθέτουν με πολύ απαράδεκτο τρόπο και ασέβεια το θύμα, εκθέτουν όλα αυτά τα συναισθήματα με τα οποία δυστυχώς μπορεί να ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι, ειδικά νέοι, και να προβούν αντίστοιχα, όπως και έγινε εν τέλει.
0: Ακριβώς, και παιδιά της ηλικίας τους. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και να πω το εξής, επειδή βγήκαν διάφοροι που έχουν δημόσιο βήμα, είτε μέσα από social media, και είπαν τη δική τους άποψη για αυτό το θέμα, τα δικά τους συναισθήματα. Κάποιοι άλλοι απέδωσαν ευθύνες, κάποιοι άλλοι ήταν πιο συναισθηματικοί σχετικά με το κομμάτι του άγχους που καλείται να αντιμετωπίσει ένας νέος σήμερα. Εγώ θα πω το εξής. Ακούω και σέβομαι, εννοείται, όλες τις απόψεις όλων των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας δεν έχει μεγάλη σημασία τι θα πει ο καθένας. Αυτοί που έπρεπε να ακουστούν και έπρεπε να μιλήσουν, δεν το έκαναν. Έχει πάει κλιμάκιο από το Υπουργείο Παιδείας και με ψυχολόγους στο σχολείο των δύο κοριτσιών, να εξετάσουν ίσως και εκεί την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι κανένας από όλους αυτούς δεν μπορεί πραγματικά να μπει στη θέση αυτών των κοριτσιών.
1: Ακριβώς. Απ' τη μία, μου φαίνεται εμένα προσωπικά χρήσιμη η συζήτηση γύρω από θέματα ψυχικής υγείας, γιατί έτσι και τα απενοχοποιούμε, τους αφαιρούμε το στίγμα και μπορεί, αν γίνει σωστά αυτή η συζήτηση, να αποφευχθούν μελλοντικά συμβάντα. Από την άλλη, όταν γίνεται υπό τους όρους που έγινε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, που ο καθένας χωρίς γνώσεις, χωρίς την αναγκαία συναίσθηση, προσπαθούσε να προσεγγίσει τον ψυχισμό ενός ανθρώπου που έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις. Το κάνει πολύ αποτυχημένα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, πραγματικά, όταν γίνεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, ίσως αυτή η συζήτηση μόνο ανασταλτικά αποτελέσματα έχει.
0: Βγήκαν και είπαν σχετικά με το άγχος που περνάνε με τις Πανελλήνιες, άνθρωποι που ίσως να μην έχουν δώσει και ποτέ στη ζωή τους εξετάσεις αυτές, που όντως είναι κάτι πολύ αγχωτικό και ψυχοφθόρο ίσως για τους μαθητές. Δυστυχώς, κάποια παιδιά φτάνουν στο σημείο αυτό το άγχος να τους καταπίνει πραγματικά και να μην μπορούν να το διαχειριστούν. Εδώ έρχεται ο ρόλος κλειδί που έχουν ειδικά σε αυτή τη χρονιά και σε αυτή τη φάση ζωής και οι γονείς, αλλά και το σχολείο, και όχι μόνο το σχολείο, η εκπαιδευτική γενικότερα. Γιατί τρίτη ηλικίου η μισή μέρα είναι στο σχολείο, η άλλη μισή είναι στο φροντιστήριο. Τουλάχιστον τα περισσότερα προγράμματα έτσι ήταν και τα δικά μας, νομίζω. Οπότε και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι δίπλα και να στηρίζουν και να υποστηρίζουν τα παιδιά. Και θα το δω και λίγο σαν πιο νέα από όλη αυτή τη γενιά που βγήκε και μίλησε και κατήγγειλε τις Πανελλήνιες και είπαν ότι τα παιδιά πια δεν έχουν μέλλον, ανησυχούν για το τι θα κάνουν στο μέλλον τους και είναι όλα τα πράγματα βέβαια κτλ. Κτλ, τα οποία τα ακούω και τα ζω και τα ανησυχώ και εγώ και για μένα και για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά ήταν αυτή η ίδια γενιά που δεν άλλαξε κάτι για να βρούμε εμείς κάτι καλύτερο.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για το άγχος και την πίεση όλων αυτών των παιδιών. Λες και είναι κάτι αόριστα, με αόριστο ερχομό. Δηλαδή, η ίδια κοινωνία που έσπευσε να συντρέξει, ας πούμε, και να συναισθανθεί την 17χρονη για το άγχος που περνάει, είναι αυτή η κοινωνία που τους φορτώνει αυτό το άγχος, Τις φορτώνει όλη αυτή την πίεση της αριστείας, του ότι της επιτυχίας, μιας επιτυχίας με κοινωνικό πρόσημο.
0: Μιας επίπλαστης επιτυχίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν μάλλον, γιατί τα παιδιά είναι λογικό να μην το καταλαβαίνουν, αλλά οι γονείς τους, οι καθηγητές τους, που είναι και για να τους δίνουν συμπαράσταση και βοήθεια, πρακτική, ψυχολογική, δεν ξέρω κι εγώ, πρέπει τουλάχιστον να έχουν καταλάβει μετά από τόσα χρόνια και να ξέρουν ότι οι επιτυχίες της Πανελλήνιες είναι μια χαρά για το παιδί και μόνο. Δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος γράψει 19.500 μόρια στις Πανελλήνιες θα είναι ένας ευτυχισμένος και πετυχημένος άνθρωπος και αν κάποιος γράψει 9.500 θα είναι δυστυχής και αποτυχημένος. Δεν ξέρω αν ίσχυε κάποτε αυτό. Πια σήμερα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό. Οπότε δεν χρειάζεται όλη αυτή η μεγαλοποίηση των Πανελληνίων.
1: Είναι ένα μέσο για να πετύχουν ενδεχομένως όσοι έχουν βρει ποιος είναι ο στόχος τους, γιατί στα 18 είναι ασύλληπτα δύσκολο να ξέρεις πραγματικά τι θες να κάνεις. Όσοι έχουν βρει τον στόχο τους και το τι θα ήθελαν να κάνουν, οι Πανελλήνιες είναι ένα μέσο που μπορούν να αξιοποιήσουν προκειμένου να το πετύχουν και που αν δεν τα καταφέρουν μέσω αυτού, εννοείται υπάρχουν άλλοι τρόποι και άλλες...
0: Διεξόδια, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Και είναι επίσης ένας τρόπος για όσα παιδιά μπορούν να το διαχειριστούν και να το υποστούν. Δηλαδή, δεν μπορούν όλοι αυτό τον εξετασιοκεντρικό και τεχνοκρατικό, την τεχνοκρατική κατεύθυνση που έχει πια πάρει το σχολείο. Είναι άλλα παιδιά που ούτε με την αποστήθηση, ας πούμε, το έχουν, ούτε με τα πιο πρακτικά μαθήματα. Δεν ταιριάζουν σε όλα, όλοι. Αυτό.
1: Αυτό. Και όσοι δεν ταιριάζουν, δεν θα θυσιάσουν και την ψυχική τους υγεία για την επιτυχία που θέλει η κοινωνία.
0: Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, σε μία συνέντευξη που είχε αυτή την εβδομάδα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, όταν ερωτήθη για αυτό το περιστατικό, αν έχει λάβει γνώση, ποια είναι η τοποθέτησή της, εν πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό, η ίδια είπε ότι όντως οι Πανελλήνιες είναι ένας απαρχαιωμένος θεσμός, χωρίς όμως βέβαια να βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτό το έχουν πει πολλοί, είναι μια δήλωση, είναι μια παραδοχή μάλλον πολλών ανθρώπων και της τωρινής κυβέρνησης και των προηγούμενων γενικότερα. Δεν βλέπουμε όμως να γίνεται κάτι για να αλλάζει αυτό.
1: Δηλαδή... Ακριβώς, ναι. Έχει ανοίξει βέβαια το διάλογο ο Υπουργός και έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα εναντίον των πανελλαδικών. Αλλά πραγματικά είναι πολλά χρόνια στην κυβέρνηση. Νομίζω πως θα μπορούσαν. Βέβαια, η συγκεκριμένη δεν έχει αυτή τη θέση εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, αρκετά, ναι, ήταν. Ναι. Όμως κάποια στιγμή κάποιος.
1: Έχει ανοίξει τη συζήτηση. Ελπίζουμε ναι, να προβούμε και σε δράσεις.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα πάμε σε επόμενη.
0: Να αλλάξουμε κλίμα. Α. Ναι, γιατί νιώθω το βαρύναμε αρκετά.
1: Όχι, βαριά θα το συνεχίσουμε.
0: Βαριά, ναι, όμως.
1: Με μια είδηση η οποία είχε απασχολήσει πριν κάποια χρόνια πάρα πολύ την κοινωνία με την ομότητα με την οποία την είδαμε και αναφέρομαι στην γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα. Είχαμε εξελίξεις, καθώς με το σκεπτικό ότι η Κυριακή Γρίβα αφέθηκε αβοήθητη και μόνη, ζητείται προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας να παραπέμψει σε δίκη τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, στην είσοδο του οποίου δολοφονήθηκε η κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να καθίσουν στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως οι τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι εκτελούσαν εκείνη την ημέρα τα καθήκοντά τους και δεν προστάτευσαν την Κυριακή Γρίβα. Πρόκειται για το τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματική υπηρεσία, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Όπως ρητά ζητά εισαγγελέας από το Δικαστικό Συμβούλιο, θα πρέπει να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπέτη του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, στην 1η Απριλίου 2024, ενεργώντας από προώθηση διαπαραλήψεως, εξέδισαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους, δε αυτή προκλήθηκε θάνατος του παθόντος. Τέλος, προτείνεται να παραμείνουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους. Πλέον αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμυλιωδικών, το οποίο και θα αποφανθεί αν και ποιοι τελικά από τους κατηγορούμενους θα παραπεμφθούν σε δίκη. Μια σημαντική εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Δύο χρόνια μετά.
1: Δύο χρόνια βέβαια. Μετά, σίγουρα, σημαντική καθυστέρηση. Ελπίζουμε όμως η πρόταση αυτή της εισαγγελέως να έχει έτσι, κάποιο αντίκρισμα και να δούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και ηθική και πρακτική ευθύνη για τον θάνατο της Κυριακής.
0: Νομίζω ήταν από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις, ακριβώς λόγω της ατάκας.
1: Ναι.
0: Τα λόγια, εν πάση περιπτώσει, που είχε χρησιμοποιήσει τότε ο άνθρωπος εκείνος, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος που να ακούσει αυτές τις λέξεις και να μην... Κάτι να νιώσει, κάτι να τον διαπεράσει.
1: Ακριβώς, ναι. Σε μια χώρα που το περιπολικό είναι εκεί για πολλά άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι, είναι πρώτο στο να μην είναι ταξί.
0: Και θα περάσουμε τώρα σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Πατησίων, όπου υπό συνθήκες που διερευνώνται ακόμα, συγκρούστηκαν συνολικά 3 αγιοταχή αυτοκίνητα και 2 μοτοσυκλέτες, προκαλώντας όπως είναι λογικό αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας. Από τη σφοδρή αυτή η καραμπόλα, 2 άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε για ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε σημαντικά, ενώ η τροχέα προχώρησε σε ρυθμίσεις μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων.
1: Θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα,
0: ναι,
1: που ταιριάζει και πάρα πολύ.
0: Ναι, θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Πατησίων και Παραμυθιού Γωνία.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, να καλησπερίσουμε και όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Στα μικρόφωνα είναι η Αγγελική Κυριτσοπούλου
2: και η Πέγγι Νίκα.
1: Και θα συνεχίσουμε.
2: Στους επικίνδυνους δρόμους θα παραμείνουμε της χώρας μας για άλλη μια φορά. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος, χθες το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου στις 8, στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Κολοκοτρώνης στην Πετρούπολη. Ο άνδρας που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης παράτησε τα παιδιά του 2 και 4 ετών στη μέση του δρόμου και άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη πλευρά. Γείτονας που είδε τα παιδιά και... Συγγνώμη. Μόνο τους στο δρόμο, κάλεσε την αστυνομία και σύντομα αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν λίγο πιο πάνω τον πατέρα τον οποίο συνέλαβαν και παρέδωσαν τα παιδιά στην μητέρα τους.
1: Στους δρόμους θα παραμείνουμε σε ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα, στη Ρόδο αυτή τη φορά, καθώς δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές την Κυριακή στις 3.30 από το όχημα. Από όχημα που περνούσε, όπως έχει γίνει γνωστό, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, που κατέβαλε προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Η τροχέα Ρόδου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το αυτοκίνητο πραγματικά είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ευτυχώς κατάφεραν να διασωθούν οι υπόλοιποι επιβαίνοντες των αμαξιών, βέβαια με τον τραγικό απολογισμό των δύο νεκρών γυναικών.
2: Είναι πολλά τα περιστατικά που συζητάμε και εδώ κάθε εβδομάδα. Πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο και πάρα πολύ ανησυχητικό και για την επόμενη μέρα. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάποιες εξελίξεις που είχαμε στο ζήτημα των υποκλοπών. Δεν προτίθεται να παρασταθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική προκατόχων του,

0: δεν αποκλείεται να τεθεί και ζήτημα γύρω από την απόφαση του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Προχωράμε παρακάτω.
1: Θα προχωρήσουμε λοιπόν με ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα. Ένα από τα πολλά, η αλήθεια είναι, που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Το Σάββατο, ένας 50χρονος εργάτης, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που υπέστη, ακροτηριάστηκε στο δεξί του χέρι. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο ΤΙΣΚΟ, όπου και νοσηλεύεται. Έφτασε εκεί περίπου στις 10.30 το πρωί και οδηγήθηκε γρήγορα στο χειρουργείο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου 4 ωρών. Κατά την άφηξη στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακροτηριασμένο, ενώ το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Ο 50χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Επαναλαμβάνω ότι ήταν ένα από τα πολλά εργατικά ατυχήματα που έχουμε δει συλλογικά φέτος στη χώρα μας. Δεν παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας από τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν είναι οι υποδομές κατάλληλες. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή. Όποιος και αν είναι ο υπαίτιος και ο υπεύθυνος, σίγουρα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι πραγματικά στενάχωρο και κρίμα να χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές, ή ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουμε τέτοια τραγική κατάληξη, να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, ακροτηριασμοί. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πάει απλά εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν υπάρχει και αναγνώριση αυτών των περιστατικών ως εργατικά ατυχήματα. Θα προχωρήσουμε τώρα σε μια δίωξη που ασκήθηκε στον 37χρονο που συνελήφθη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου. Η γυναίκα που κατήγγειλε τον 37χρονο μίλησε αποκλειστικά στα μέσα και περιέγραψε όλα όσα έγιναν στο Δημοτικό Γυμναστήριο Καλαμαριάς όταν διαπίστωσε πως κάποιος την κατέγραφε με το κινητό του μέσα στις γυναικείες τουαλέτες. Όπως λέει, όλα έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης εκατοντάδων μαθητών από δημοτικά σχολεία της πόλης, όταν εκείνη πήγε στις τουαλέτες. Η 45χρονη αναφέρει πως ο άντρας που επιχείρησε να την καταγράψει της είπε πως ήταν πατέρας παιδιού που βρισκόταν στην εκδήλωση. Εκείνη τη στιγμή, αναφέρει, θόλωσε, αλλά απευθείας στο μυαλό της πήγε στο ότι ενοχλείται και πόσο ανήλικα κοριτσάκια μπήκαν εδώ μέσα τόση ώρα. Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση, οι φωνές της γυναίκας συνεχίστηκαν και το κλίμα στην εκδήλωση άλλαξε. Γονείς μαθητών προσπάθησαν να μάθουν τον λόγο της αναταραχής. Λίγο αργότερα είδαν αστυνομικούς να φτάνουν στο Δημοτικό Γυμναστήριο. Ο 37χρονος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή τις προηγούμενες ημέρες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί επίσης σε λίγες μέρες. Όπως λέει η γυναίκα που κατήγγειλε τον 37χρονο, όταν εκείνος κατάλαβε ότι πρόκειται να φτάσει η αστυνομία, προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του. Μετά από λίγο, πήρε το κινητό του και άρχισε να προσπαθεί να το σπάει. Ακινητοποιήθηκε και λίγο αργότερα παραδόθηκε στα χέρια αστυνομικών. Στα πρώτα λόγια του, φέρεται να ζήτησε ιατρική βοήθεια, ενώ εφόσον συνελήφθη, παραμένει υποκράτηση. Προκαλεί πραγματικά
1: απέχθεια, νομίζω, το λιγότερο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μιλάμε για περιστατικά τραγικά. Δεν ξέρω, ναι. Νομίζω δεν μπορώ.
0: Ακόμα μία μέρα να φοβόμαστε ως γυναίκες και να ντρεπόμαστε για τους άντρες.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε, σε άλλο κλίμα βέβαια. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 36, 53 και 56 ετών προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Από την έρευνα της αστυνομίας σε οικίες και οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών, εντοπίστηκαν συνολικά 11 κιλά κοκαίνης και 38 κιλά κάναβης. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, παρακολουθήσεις, εξακριβώσεις και δημιουργία διάφορων προφίλ, διαπιστώθηκε πως το μεσημέρι της 14ης Μαΐου στην Αθήνα, ο 36χρονος κατηγορούμενος φέρεται να παρέδωσε στον 53χρονο σάκο που περιείχε περισσότερα από 2 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και 1 κιλό κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, ενεργώντας σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές για λογαριασμό του 56χρονου. Λίγες ώρες αργότερα, και ενώ βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο της Αθήνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 56χρονο να κατέχει μεγάλη ποσότητα κοκαίνης πάνω του με σκοπό την διακίνηση. Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών στην οικία

0: του 36χρονου, εντοπίστηκαν σχεδόν 11 κιλά κοκαίνης, 9 κιλά κατεργασμένης, συγγνώμη, και 7,5 ακατέργαστης κάναβης, έχοντας επίσης ως σκοπό την διακίνησή τους. Στην οικία δε του 53χρονου εντοπίστηκαν ακόμη 17,5 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Με ένα εκτιμόμενο κέρδος που ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
1: Είναι η κατάσταση με τα ναρκωτικά έχει λάβει πραγματικά διαστάσεις πάρα πολύ μεγάλες. Θα προχωρήσουμε.
0: Να προχωρήσουμε.
1: Ωραία. Στην Κρήτη θα μεταφερθούμε τώρα. Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται η φερόμενη εγκληματική ομάδα, η οποία κατηγορείται ότι δρούσε σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, επιβάλλοντας καθεστώς εκφοβισμού και αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεις και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Το νήμα σε βάρος της οικογένειας από τα Βορίζια Ηρακλείου, που σκορπούσε τον τρόμο και την καταστροφή στους αγρότες, τους κτηματίες και τους κτηνοτρόφους στη Σάτα Αμαρίου Ρεθύμνης, άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από εισαγγελική παραγγελία που δόθηκε τον Απρίλιο του 2025 και έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προς διερεύνηση σχετικών καταγγελιών και σχετικών πληροφοριών που είχαν περιέλθει σε γνώση των αρχών. Τόσο οι πληροφορίες όσο και οι σχετικές καταγγελίες στρέφονταν στον θείο και τους ανιψιούς του κτηνοτρόφους από τα Βορίζια, οι οποίοι έπρεταν σωρία αξιόπινων πράξεων και φθορών σε βάρος ιδιοκτητών αγροτικών περιουσιών της ευρύτερης περιοχής Σάτα. Από την έρευνα, τη μελέτη του τρόπου της δράσης, την αξιοποίηση μαρτυρικών βεβαίως καταθέσεων και λοιπόν ειδικών ανακριτικών πράξεων, προέκυψε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι οργανώθηκαν σε συμμορία και ενεργώντας μεθοδικά, επέβαλαν σκοπίμως ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή δραστηριοποίησής τους με χρήση βίας, απειλών και άλλων εγκληματικών πράξεων σε βάρος των χωριανών της γειτονικής περιοχής και πλούτιζαν μέσω βεβαίως της καταπάτησης ή ιδιοποίησης αγροτεμαχίων για τα οποία ουδεμία νόμιμη αξίωση είχαν και της οικονομικής βεβαίως εκμετάλλευσης μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των προβάτων τους, χωρίς την καταβολή αντιτίμου ή της καλλιέργειας τμήματων τους για την παραγωγή σιτηρών, χωρίς τη συνένεση του ιδιοκτήτη. Συνέπεια της δράσης τους ήταν η πρόκληση εκτεταμένων φθορών σε δενδρώδεις και μη καλλιέργειες, τον ύψος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, υπέρογκο ποσό. Το παράνομο περιουσιακό όφελος επιτυγχανόταν μέσω της εδαφικής επέκτασης της δραστηριοποίησής τους, της παράνομης ιδιοποίησης αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκουν, τα οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δηλώνονταν ως ιδιόκτητα στο περιουσιολόγιο, της εκμετάλλευσης και καλλιέργειας τμήματων γεών με σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη σίτηση των εγωπροβάτων τους, της αύξησης του ποιμνίου τους και κατ' επέκταση ενίσχυσης μέσω των κρατικών επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας διακριβώθηκε η συμμετοχή των τριών κατηγορούμενων και ακόμη τριών ατόμων που διέπραταν και ζωοκλοπές σε κακουργηματική εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 παθόντων ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 μέχρι και σήμερα. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται μεταξύ άλλων μαζί με τους τρεις ζωοκλέφτες στον εμπρισμό οχήματος στον Φουρφουρά Αμαρίου Ρεθύμνης και ο θείος μαζί με τους ανιψιούς στην φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος συγγενή του πρώτου, όπου του έκοψαν με χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού 400 φυτά σε αμπέλη του λόγω αντεκδίκησης, καθώς ο παθών είχε αρνηθεί να τους παραχωρήσει προς μίσθωση αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, ενώ επιπλέον είχε υποβάλει σε βάρος του έγκληση για αγροζημιές. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη υπόθεση. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που ενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες και εξίσου κατηγορούμενες γυναίκες τους από το 2021 έως το 2025 έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις, καθώς διαπιστώθηκαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας των δηλωθήσεων κτηνοτροφικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκοτόπων και κατ' επέκταση φυσικής εγκατάστασης δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου, όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας, συνέπεια των οποίων φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά 500.086 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως.
0: Άλλη μια φορά που τα Βορίζια απασχολούν σε αυτή την εκπομπή. Άλλη μια φορά που απασχολούν μια περιστατικά βίας.
1: Ακριβώς. Άλλη μια φορά που το νησί της Κρήτης δυστυχώς μέσω σκανδάλων και
0: του
1: ΟΠΕΚΕΠΕ καταφέρνουν ορισμένοι να πλουτίζουν σε βάρος των πολλών και των όσων το δικαιούνται. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο μουσικό διαλυματάκι και οδεύουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ροζ, ένα Πάμε
1: πάρα
0: να το
1: πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Θα το σχολιάσουμε μετά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν σιγά σιγά για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Τα ευχάριστα νέα της εβδομάδας είναι το ροζ του Γιάννου Μιλιώκα και της μισό Αφροδίτη Μάνου, Αγγελική μου.
0: Ένα
1: ρώτα γιατί.
0: Γιατί, Πέγγι.
1: Γιατί σε αυτή τη ζωή μπορεί το κόκκινο και το λευκό να μας φαίνονται έτσι, εκ πρώτης όψεως δύο δρόμοι παράλληλοι, ασυμβίβαστοι. Ωστόσο, ο συνδυασμός τέτοιων παράλληλων συμβίβαστων δρόμων μας φέρνει το μαγικό αυτό χρώμα του ροζ. Θεωρώ. Αυτό ήταν το δικό μου, η δική μου είδηση, το δικό μου μήνυμα. Πες μας και εσύ όμως τη σκέψη.
0: Μα τι απόσταγμα ήταν αυτό από το τραγούδι.
1: Ήταν πολύ στοχευμένη επιλογή.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό τραγούδι για το πώς είναι οι σχέσεις.
1: Ναι. Οι υγιείς σχέσεις που μέσα σε όλες αυτές τις διαφορές και τις δυσκολίες και τις διαφωνίες καταφέρνει να υπάρχει ακόμη αγάπη.
0: Πολύ έχει παρασυρθεί από το τραγούδι αυτό. Θα την επαναφέρω εγώ στην τάξη.
1: Καθώς θα μου πεις φυσικά τα σαν σήμερα.
0: Εννοείται. Το ξέρω ότι το περιμένατε. Το ξέρω ότι γι' αυτό μείνατε συντονισμένοι μέχρι το τέλος. Σήμερα λοιπόν έχουμε 19 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Επίσης, σαν σήμερα, το μακρινό 1824, γεννήθηκε ο Θόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας αρκετές φορές, θα λέγαμε. Θα μείνουμε στα πολιτικά του δρόμενα, γιατί δεν θα επεκταθούμε σε... Τέλος πάντων, πιο προσωπικά.
1: Σε γνωρίζουμε.
0: Γνωρίζουμε, βεβαίως, αλίμονο. Ήταν μεγάλος αντίπαλος του Τρικούπη. Όχι μόνο στα πολιτικά όμως, θα πω αυτό και θα το αφήσω εδώ.
1: Εδώ, για δική σας διερεύνηση.
0: Ακριβώς, ακριβή μου Σοφία, το βιβλίο. Επίσης, να πούμε σήμερα, επειδή από χθες έχουν αρχίσει οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις για τα λύκεια που ξεκίνησαν πρώτα, να πούμε σε αυτά τα παιδιά καλή επιτυχία. Ξεκίνησαν για την πρώτη και Δευτέρα Λυκείου, θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 12 Ιουνίου και για την τρίτη Λυκείου από χθες μέχρι και την άλλη Δευτέρα, ώστε να ξεκινήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις αργότερα, στις 29 του μήνα. Περνώντας τώρα στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων είναι η Τετάρτη 27 Μαΐου. Κοντεύετε κι εσείς, δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιο παιδί γυμνασίου ή δημοτικού ή νηπιαγωγείου, που θα πω στη συνέχεια. Ενώ η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 2 με 15 Μαΐου. Τώρα, νηπιαγωγεία δημοτικά, κλασικά, 15 Ιουνίου, χτυπάει το τελευταίο κουδούνι.
1: Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Καλό διάβασμα και κουράγιο. Θα θέλαμε να μην σας καταπιεί το άγχος των εξετάσεων. Θα έλεγα ότι είναι και τελείως αχρίαστες οι εξετάσεις, αλλά είναι αυτές που περνάμε τις τάξεις.
0: Είναι...
1: Οπότε τις χρειαζόμαστε.
0: Έρχονται
1: λίγο
0: ακόμα ωραιότερες μετά στο πανεπιστήμιο. Ευχαριστηθείτε. Όχι, δεν είναι κάτι. Είναι ούτε ένας μήνας. Μετά έρχεται καλοκαίρι. Τα παιδιά του 9 είναι λίγο δύσκολα με τα θερινά, αλλά παιδιά, όλα θα πάνε καλά, μην μου αγχώνεστε για τίποτα.
1: Το καλοκαίρι των θερινών είναι το καλύτερο καλέ, θα σας πει η Αγγελική, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό.
0: Ενώ εγώ θα το έλεγα με όλη μου την καρδιά και την ψυχή. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για να έρθει να κουμπώσει την πολύ ωραία εμπειρία που είναι οι Πανελλήνιες συνολικά. Και θα πέσει κάτι τώρα να μας κόψει το σήμα, τίποτα από το στούντιο. Οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς έτσι σιγά σιγά. Ακολουθούν μουσικές επιλογές από τους παραγωγούς του σταθμού μας. Είναι πραγματικά μία και μία. Εμείς θα σας αφήσουμε κάπου
1: καλό
0: εδώ.
1: Καλό υπόλοιπο εβδομάδας.
0: Καλό απόγευμα να έχετε.
1: Καλό απόγευμα. Και σας αφήνουμε φυσικά με Γιάννη Χαρούλη και Σύννεφα του Γυαλού. Γεια σας.
0: Γεια σας.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, το Chart Show της Τρίτης. Είμαι η Πέννη Χρυσανθοπούλου και θα κάνουμε μουσική παρέα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα μας σήμερα, μετά από λαϊκή απέτηση, είναι οι ελληνικές επιτυχίες της δεκαετίας του 90. Πολύ αγγλικό είχαμε κάνει τελευταία, πέρασε και η εβδομάδα της Eurovision, νομίζω φτάνει τώρα. Γράψτε μου στο chat πώς σας φάνηκαν τα αποτελέσματα και αν θα θέλατε να είχαμε στείλει τη Μαρσό τελικά. Έχω πολύ περιέργεια. Για σήμερα μου ψηφίσατε στο Instagram πολύ νταλκά, δεν ξέρω τι πάθατε. Ωστόσο, εγώ δεν χαλάω χατήρια, οπότε θα ακούσουμε νταλκά. Προτού ξεκινήσουμε όμως, θέλω μια χάρη. Ένα follow Radio Pandion στο Facebook και Radio Pandion στα αγγλικά, στο Instagram και στο TikTok. Επίσης, για τους λάτρες του αθλητισμού, υπάρχει και το Radio Pandion Sports σε Instagram και TikTok, όπου και εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά, με μεταδόσεις και πολύ ενεργά social media. Αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πολύ πολύ μουσική να ακούσουμε σήμερα. Στο νούμερο 10 έχουμε ένα από τα ελάχιστα χορευτικά τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Ο καλλιτέχνης αυτός ίσως ήταν ο τραγουδιστής με το μεγαλύτερο και πιο φανατισμένο γυναικείο κοινό της δεκαετίας 1990 με 2000. Είναι ο Σάκης Ρουβάς με το «Μην αντιστέκεσαι» στο νούμερο 10.

μην αντιστέκεσαι του Σάκη Ρουβά σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Ναταλίας Γερμανού κυκλοφόρησε το 1992 και αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές pop επιτυχίες της καριέρας του, που εδραίωσε τον τραγουδιστή στην ελληνική μουσική σκηνή. Πάνω από 2 εκατομμύρια streams και σχεδόν 4 εκατομμύρια προφολές σε Spotify και YouTube αντίστοιχα. Προχωράμε τώρα σε ένα τραγούδι για τους μπουζουκόφιλους. Οι ακροατές που έχετε ζήσει τα 90s τον ψηφίζατε πολύ αυτό τον καλλιτέχνη, αλλά θεωρώ ότι γενικότερα σε πολλούς ακροατές σήμερα θα αρέσει. Νούμερο 9, Μα εσύ με καις, Νότης Φακιανάκης.

Ακούσαμε το «Μα εσύ με καις» από τον Νότι Σφακιανάκη και το αφιερώνει η Ρόζη στην κουμπάρα της τη Μαρία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 σε μουσική Αλέκου Χρυσοβέργη και στίχους Σπύρου Γιατρά. Σχεδόν 6 εκατομμύρια Spotify streams και 1,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube μετρά στο σήμερα. Και συνεχίζουμε με άλλον ένα καλλιτέχνη που ψηφίσατε πολύ στο Instagram και θα το συναντήσουμε αρκετές φορές στη σημερινή λίστα. Ετοιμαστείτε για τα λαδάδικα του Μητροπάνου στο νούμερο 8.

Ακούσαμε στο νούμερο 8 τα Λαδάδικα, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994 με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο» και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και βαριά ζεμπέκικα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μουσική Μάριος Στόκας και στίχη Φίλιππος Γράψας. Για streams και προβολές δεν συζητάω για αυτό το τραγούδι, γιατί είναι αδιαμφισβήτητη η επιτυχία του. Το ψηφίσατε εξάλλου και μικροί και μεγάλοι στο Instagram και πολύ χαίρομαι γι' αυτό που ακούν και μικρές ηλικίες τέτοια μουσική. Προχωράμε στην επόμενη θέση για να συναντήσουμε το τελευταίο χορευτικό τραγούδι για σήμερα από το ντουέτο Γιώργος Λεμπέσης με Δέσποινα Βανδύ. Είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις στο νούμερο 7.

Νούμερο 7. Κατάλληλες προϋποθέσεις. Γιώργος Λεμπέσης και Ευανδύ. Πολύ καλησπέρα στην Ελίνα, την Έλενα, τη Λιδία και τη Δήμητρα που μας ακούνε. Θα ήθελα πολύ να έχω ζήσει αυτή τη δεκαετία. Νομίζω άλλο να τα ακούμε τώρα και άλλο να τα ζούσαμε τότε. Στίχη και μουσική φυσικά από Φίβο και σχεδόν 3 εκατομμύρια streams και πάνω από 7,5 εκατομμύρια προβολές σε Spotify και YouTube αντίστοιχα. Στην επόμενη θέση, θέση νούμερο 6, πάμε να ξαναακούσουμε λίγο Νότι, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια σε αυτή τη λίστα. Είναι το «Θέλω να σε ξαναδώ» του Νότι Σφακιανάκη στο νούμερο 6.

Δεν έχετε παράπονο, σας κάνω αρκετά νότικο απόγευμα σήμερα. Το τραγούδι «Θέλω να σε ξαναδώ» κυκλοφόρησε το 1997 από τον Νότι Σφακιανάκη και αποτελεί μία από τις πιο γνωστές, ευαίσθητες και διαχρονικές ερωτικές μπαλάντες της δισκογραφίας του. Ο Γιώργος Μουκίδης υπογράφει εξ ολοκλήρου μουσική και στίχους. Πού να ξέρει ο κόσμος που με βλέπει στο μετρό όταν πηγαίνω στη σχολή ότι ακούω στο ακουστικό το «Θέλω να σε ξαναδώ» 10 η ώρα το πρωί, θα πω εγώ. Και προχωράμε. Φτάνουμε στα μισά του σημερινού τσάρτ και πάμε να ακούσουμε για άλλη μία φορά Μητροπάνω και ένα τραγούδι που ψηφίσατε πολύ στο Instagram, μικρή και μεγάλη, για άλλη μια φορά. Νούμερο 5, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε και από το διάλειμμά μας και ακούσαμε πριν λίγο στη θέση νούμερο 5 το τραγούδι «Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη» του Δημήτρη Μητροπάνου. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1992 με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και θεωρείται ένα από τα κορυφαία, πιο εμβληματικά λαϊκά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Μουσική Μάριος Στόκας και στίχη Φίλιππος Γράψας για άλλη μια φορά. Αφού κάναμε ένα διάλειμμα από τον Νότι με τη θέση νούμερο 5, πάμε να τον ξανασυναντήσουμε για τελευταία φορά σήμερα στη θέση νούμερο 4. Νότις Φακιανάκης, Γύφτισα Μέρα, στο νούμερο 4.

Γύφτισα μέρα από το Νότις Φακιανάκη που ακούσαμε μόλις. Ο Νότις είναι μόνο για τον Νικόλα, από τη Μαρία θα πω εγώ. Και από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως το αγαπημένο μου του Σφακιανάκη, που για κάποιο λόγο το τραγουδάω πολύ συχνά. Όταν βρίσκομαι λίγο σε στιγμές παραφροσύνης, δεν ξέρω τι με πιάνει, μου βγαίνει μάλλον σαν άμυνα ο Σφακιανάκης. Είμαι σίγουρη ότι και σε εσάς άρεσε πολύ, και πώς να μην σας άρεσε άλλωστε, αφού κυκλοφόρησε το 1998 και μετρά μέχρι σήμερα περίπου στα 10 εκατομμύρια streams και προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες. Συν το χαμό που έκανε και κάνει ακόμα, έτσι. Στη θέση νούμερο 3, ανυπομονώ από την αρχή της εκπομπής να φτάσουμε, γιατί θα ακούσουμε τον αγαπημένο μου τραγουδιστή, που νομίζω πλέον όλοι οι ακροατές ξέρετε ότι είναι ο Αντώνης ο Ρέμος, που δυστυχώς δεν θα μας κάνει εμφανίσεις από το χειμώνα και πολύ έχω στενοχωρηθεί. Παρ' όλα αυτά, θα τον ακούσουμε αρκετά σήμερα, γιατί θα τον ακούσουμε και στη θέση νούμερο 3 και στη θέση νούμερο 2.

Ακούσαμε μόλις τη θέση νούμερο 3, το τραγούδι «Μόνος μου» σε ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες της καριέρας του, και συμφωνώ με αυτό. Το τραγούδι κυκλοφόρησε 1η Νοεμβρίου του 1999, στην εκπνοή δηλαδή κανονικά της δεκαετίας, συμπεριλαμβάνεται στον πλατινένιο δίσκο του Αντώνη Ρέμου με τίτλο «Πάλι από την αρχή» από τη Sony Music. Τη μουσική έχει συνθέσει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και τους στίχους έχει γράψει ο Αντώνης Ανδρικάκης. Πρόκειται για ένα κλασικό βαρύ ζεμπέκικο με έντονο συναισθηματικό φορτίο και όπως μου γράψατε και στο chat, σας άγγιξε πολύ και σας άρεσε. Πάμε να ακούσουμε τώρα στη θέση νούμερο 2, αφού σας το μαρτύρησα πριν, πάλι Αντώνη Ρέμο και ένα τραγούδι που το ψηφίσατε και στο Instagram, το «Τι ήμουνα για σένα». Θέση νούμερο 2.

θέση νούμερο 2 και τι ήμουνα για σένα από τον Αντώνη Ρέμο. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε όσο το ευχαριστήθηκα και εγώ. Το τραγούδι αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της πρώιμης καριέρας του Αντώνη Ρέμου, το οποίο τον καθιέρωσε αμέσως στην ελληνική δισκογραφία. Και με όσους έχω μιλήσει από τη δεκαετία του 90, ήταν όντως επιτυχία. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1996 και συμπεριλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο δίσκο του καλλιτέχνη, Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έγινε γρήγορα χρυσός και στη συνέχεια πλατινένιος. Τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους υπογράφει εξ ολοκλήρου ο Φίβος. Όσον αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες, είναι το τραγούδι από τη σημερινή λίστα με τα περισσότερα Spotify streams, καθώς μετρά πάνω από 21 εκατομμύρια. Και στο YouTube πάντως δεν πάει πίσω, γιατί μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κορυφή. Πάμε να ακούσουμε τη θέση νούμερο 1. Ωστόσο, πριν σας αποκαλύψω ποιο κομμάτι βρίσκεται σήμερα στην κορυφή, πάμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε σήμερα. Θέση νούμερο 10, Μην αντιστέκεσαι, από το Σάκη Ρουβά. Νούμερο 9, Μα εσύ με καίες, Νότης Φακιανάκης. Νούμερο 8, Τα λαδάδικα, από Δημήτρη Μητροπάνου. Νούμερο 7, Κατάλληλες προϋποθέσεις, Γιώργος Λεμπέσης και Δέσποινα Βανδύ. Νούμερο 6, Θέλω να σε ξαναδώ, Νότης Φακιανάκης. Νούμερο 5, Σ' αναζητώ στη Σαλονίκη, από Δημήτρη Μητροπάνου. Θέση νούμερο 4, Γύφτισα μέρα, από Νότης Φακιανάκη. Νούμερο 3, Μόνος μου, Αντώνης Ρέμος. Και νούμερο 2 που ακούσαμε πριν λίγο, Τι ήμουν για σένα, ξανά από τον Αντώνη Ρέμο. Τώρα που θέλω να πιστεύω ότι έχει κορυφωθεί η αγωνία, πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι βρίσκεται σήμερα στο νούμερο 1 και κατέκτησε την κορυφή. Πρόκειται για ένα τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στο Instagram, όπου στο Instagram, δεν σας ανέφερα στην αρχή, αν ακολουθήσετε τον προσωπικό μου λογαριασμό Penny Chris κάτω Παύλα, ανεβάζουμε εβδομαδιαία στα story ποιο θέμα θα είναι το επόμενο σε κάθε εκπομπή και φυσικά μπορείτε στα story να ψηφίζετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια και που ξέρετε, πολύ πιθανό να παίξουν στην επόμενη εκπομπή. Οπότε, πάμε να ακούσουμε στη θέση νούμερο 1 ένα από τα πολύ διαχρονικά λαϊκά ζεμπέκικα, το Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου.

Αυτό ήταν λοιπόν το νούμερο 1 για σήμερα. Η ρόζα σε ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα ζεμπέκικα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 1996 και σφράγισε νομίζω ανεξίτηλα τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Τη μουσική συνέθεσε ο Θάνος Μικρούτσικος και τους στίχους έγραψε ο σπουδαίος ποιητής Άλκης Αλκαίος. Συμπεριλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο «Στου αιώνα την Παράγκα» από τη Μήνο Σιαμάη. Κάποιες πληροφορίες που εγώ προσωπικά δεν γνώριζα και φαντάζομαι ότι ίσως ούτε εσείς γνωρίζετε, είναι ότι ο Άλκης Αλκαίος έγραψε τους στίχους ως ποίημα το 1976. Ο Μικρούτσικος το μελοποίησε την ίδια χρονιά και το ηχογράφησε πρόχειρα σε μία κασέτα. Το παρουσίασε στη Χάρης Αλεξίου και σε άλλους καλλιτέχνες, αλλά το απέρριψαν επειδή ο ρυθμός και ο στίχος θεωρήθηκαν πολύ δύσκολοι και ιδιόρυθμοι για την εποχή. Η κασέτα ξεχάστηκε σε ένα συρτάρι του συνθέτη για 20 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα, ο Μικρούτσικος είχε αποκαλύψει ότι ο Μητροπάνος είχε τόσο μεγάλο δέος για το κομμάτι, που έκανε 2 εβδομάδες να μπει στο στούντιο να το ηχογραφήσει, λόγω τρακ. Πάντως, στην ερμηνεία του εν τέλει δεν φάνηκε, γιατί το τραγούδισε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Αυτό ήταν το σημερινό Top 10. Για γράψτε μου πώς σας φάνηκε, ποια τραγούδια σας άρεσαν και ποια δεν σας άρεσαν. Την επόμενη εβδομάδα σκέφτομαι να κάνουμε πάλι ελληνικό ρεπερτόριο, ίσως της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, θα σας ανεβάσω και στο Instagram, που μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά να στείλετε προτάσεις για την επόμενη θεματική, που μάλλον θα είναι και η τελευταία μας. Εύχομαι να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή και να σας κράτησα καλή μουσική παρέα. Ακολουθούν οι μουσικές επιλογές από τους παραγωγούς του Radio Pantheon. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή 10 με τόνο, το Chart Show της Τρίτης. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν η Πέννη Χρυσανθοπούλου και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Αντίο!

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφουλάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ώρα 7 και 1 το απόγευμα, 3η 19 Μαΐου. Καλωσορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή της ώρας για Μουντιάλ. Σπανόπουλος η Άσνα στο μικρόφωνο και όπως πάντα σας καλωσορίζω με το follow me της Έμας Γαλανάκη. Πέρασε ο καιρός, τελειώνει, μπαίνουμε σιγά σιγά στα τέλη Μαΐου, έρχεται το καλοκαίρι και έρχεται φυσικά και το παγκόσμιο κύπελο. Ένα παγκόσμιο κύπελο που υπενθυμίζουμε ότι θα έχει 48 ομάδες αντί για 32, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που θα έχει 48 ομάδες στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Και πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Φτάνουμε, όπως είπα, στο παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά. Εμείς όμως συνεχίζουμε τα αφιερώματά μας, γιατί μέχρι τις 9 Ιουνίου θα κάνουμε και αφιερώματα στα παλιότερα παγκόσμια κύπελα. Πού έχουμε σταματήσει? Την τελευταία φορά μιλήσαμε για τα παγκόσμια κύπελα των 90s. Φτάσαμε μέχρι το 1998, όπου η Γαλλία με τους Deschamps, Μπαρτέζ, Λιζαραζού, Ντεσαγί και Ζινεντίν Ζιντάν κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της και μπήκε στη νέα χιλιετία ως η κάτοχος του τίτλου, ως πρωταθλητές κόσμου και ως πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί το 2000 η Εθνική Γαλλίας κατέκτησε και το πρωτάθλημα, το Euro, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Δύο χρόνια μετά το 2000, το 2002, η νέα χιλιετία υποδέχεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο και ήθελε να είναι κάτι έτσι διαφορετικό. Όπως υπενθυμίζω, έχουμε 32 ομάδες πλέον στα παγκόσμια κύπελα και πάμε να δούμε λίγο πώς επιλέχθηκαν οι δύο χώρες που διοργάνωσαν τελικά το παγκόσμιο κύπελο του 2002. Οι χώρες οι οποίες είχαν βάλει συμμετοχή για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο του 2002 ήταν η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και το Μεξικό. Η συμμετοχή της Νότιας Κορέας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήταν περισσότερο μια ανταγωνιστική κίνηση απέναντι στους Ιάπωνες. Τίποτα περισσότερο. Ήταν έτσι λίγο και πολιτικό και στο αθλητικό κομμάτι. Οι αρχηγοί της FIFA χωρίστηκαν σε δύο μέρη, χωρίστηκαν μάλλον για το ποιος να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Στο Μεξικό θεωρήθηκε ότι είναι μακριά, κυρίως σε αυτό ότι ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο και έτσι το αφήσανε. Και θέλανε να δούνε πού θα το κάνουν ανάμεσα στις άλλες δύο χώρες, Νότια Κορέα ή Ιαπωνία. Μαλώσανε οι δύο χώρες, υπήρχαν συγκρούσεις, υπήρχαν διάφορες αψιμαχίες, διαφωνίες και τελικά η UEFA και η Ομοσπονδία της Ασίας είδαν ως επιλογή να πάει και στις δύο χώρες, και στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Και έτσι τελικά το παγκόσμιο κύπελο έγινε και στις δύο χώρες, Νότια Κορέα και Ιαπωνία, κάνοντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έγινε σε παραπάνω από μία χώρα. Απίθανο, έτσι. Το 2000 λοιπόν ξεκινάει η δεκαετία του 2000 με δύο χώρες να διοργανώνουν το ίδιο παγκόσμιο κύπελο. Θα μιλήσουμε φυσικά μετά και για το παγκόσμιο κύπελο του 2006. Αυτό είναι η εκπομπή σήμερα. Παγκόσμια κύπελα τη δεκαετία του 2000. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν είχαμε τις δύο ομάδες να περνάνε στο παγκόσμιο κύπελο, να διοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο του 2002. Συνολικά 199 ομάδες μπήκανε στα προκριματικά και από αυτές να δούμε συνολικά ποιες περάσανε. Θυμίζω πάλι 32 ομάδες είναι στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλου, ήδη από τότε. Η νέα χιλιετία, όσο φτάνουμε, βλέπετε, έχουν αυξηθεί ομάδες. Να θυμίσουμε, είχαν ξεκινήσει από πολύ λίγες.
φτάσανε σιγά σιγά μετά από 16 και μετά πήγανε 32. Μετά πήγανε 24 και μετά πήγανε 32. Οι 32 ομάδες λοιπόν που περάσανε στο παγκόσμιο κύπελο του 2002 στην Κορέα και στην Ιαπωνία ήτανε από την Ασία η Κίνα που κάνει τον ντεμπούτο της, η Ιαπωνία ως διοργανώτρια χώρα μαζί με την Νότια Κορέα και η Σαουδική Αραβία. Από την Αφρική ήτανε το Καμερούν, η Νιγηρία, η Σενεγάλη που έκανε τον ντεμπούτο της τότε, η Νότια Αφρική και η Τινησία. Από την Οκεανία καμία ομάδα. Από την Βόρεια και Κεντρική Αμερική η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τη Λατινική Αμερική η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Ισημερινός ή αλλιώς Εκουαδόρ, που κάνει τον ντεμπούτο του, η ομάδα του, κάνει τον ντεμπούτο της η ομάδα του Εκουαδόρ. Η Παραγουάη και η Ουρουάη. Ενώ από την Ευρώπη το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Αγγλία, η Γάλλοι ως κάτοχοι του τίτλου, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ρωσία, η Σλοβενία που έκανε τον ντεμπούτο της, η Ισπανία, η Σουηδία και η Τουρκία. Μέχρι και σήμερα, αυτή ήταν η τελευταία φορά που οι Ιρλανδοί περάσανε στο παγκόσμιο κύπελο και η μόνη φορά που περάσανε, οι Κινέζοι, δεν έχουν ξαναπάει ποτέ από τότε, και η τελευταία φορά που δεν πέρασε η Αυστραλία και η Ελβετία στα τελικά. Λοιπόν, τα στάδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το παγκόσμιο κύπελο στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Από τη Νότια Κορέα ήταν το Daegu World Cup Stadium στο Daegu, το Seoul World Cup Stadium στη Σεούλ, το Busan Asiad Stadium στο Busan, το Incheon World Cup Stadium στο Incheon, το Ulsan Munsu Football Stadium στο Ulsan, το Suwon World Cup Stadium στο Suwon, το Gwangju World Cup Stadium στο Gwangju, το Gyeongju World Cup Stadium στο Gyeongju, το Gyeongju World Cup Stadium στο Seongwipo και το Daejeon World Cup Stadium στο Daejeon. Όλα είχαν από 40.000 έως και 60, σχεδόν 70.000 χωρητικότητα τα στάδια. Από την Ιαπωνία, τα στάδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το International Stadium Yokohama στη Yokohama, το Saitama Stadium στο Saitama, το Shizuoka Stadium Ekopa τη Shizuoka, το Nagal Stadium στην Osaka, το Miyagi Stadium στο Miyagi, το Ita Stadium στην Noita, το Niigata Stadium στην Niigata, το Kashima Stadium στην Kashima, το Kobe Wing Stadium στην Kobe και το Sapporo Dome στο Sapporo. Το Sapporo, μάλιστα, ένα στάδιο χωρητικότητας 42.000 θέσεων. Τότε λεγόταν Sapporo Dome, τώρα λέγεται Daiwa House Premist Dome. Έχει αλλάξει για λόγους χορηγών. Λοιπόν, τι έχουμε, να δούμε λίγο τους ομίλους τώρα. Τους ομίλους. Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 ήταν οι εξής. Δανία, Σενεγάλη, Ουρουάη, Γαλλία, οι πρωταθλητές ήδη στον πρώτο όμιλο. Ισπανία, Παραγουάη, Νότια Αφρική, πάντα το μπερδεύω, Σλοβενία. Βραζιλία, Τουρκία, Κωνσταρίκα, Κίνα. Νότια Κορέα, Αμερική, Πορτογαλία, Πολωνία. Γερμανία, Ιρλανδία, Καμερούν, Σαουδική Αραβία. Σουηδία, Αγγλία, Αργεντινή, Νιγηρία. Μεξικό, Ιταλία, Κροατία, Εκουαδόρ. Και Ιαπωνία, Βέλγιο, Ρωσία, Τινησία. Να θυμίσουμε τους κανόνες ότι ισχύαν μέχρι τότε, ότι ισχύαν από τότε, ότι πλέον η νίκη μετράει, η νίκη δίνει 3 βαθμούς. Στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα είχαμε δει μέχρι κάποια στιγμή ότι μέτραγε για 2. Η ισοπαλία μετράει για 1. Οι δύο ομάδες οι πρώτες περνάνε στην επόμενη φάση. Υπάρχει φάση των 16, φάση των 8, ημιτελικά και τελικός, και υπάρχει και μικρός τελικός για την τρίτη θέση. Πρώτο γκρουπ, Δανία, Σενεγάλη, Ουρουάη, Γαλλία. Οι Σενεγαλέζοι στο πρώτο αγώνα απέναντι στη Γαλλία, το οποίο έχει έναν, θα λέγαμε έτσι, και λίγο πολιτικό χαρακτήρα. Τι εννοώ πολιτικό χαρακτήρα? Οι Σενεγαλέζοι, να θυμίσουμε ότι ήταν μία από τις αποικίες των Γάλλων στα παλιότερα χρόνια, μαζί με Αλγερία, Τινησία και Μαρόκο. Έτσι. Λοιπόν, η Σενεγάλη αντιμετώπιζε μία χώρα, την Γαλλία, στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο
χρειαζόταν, ήταν μια, ήθελε ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα έτσι όπως ήταν οι Γάλλοι και ήταν και οι πρωταθλητές οι Γάλλοι τότε. Η Σενεγάλη έκανε προσέκλιψη, έκπληξη των πρωταθλητών, κέρδισε 0-1 με το γκολ στο 30 ενός παίκτη ο οποίος είχαμε την τύχη να τον δούμε και στα ελληνικά γήπεδα, του Μπάπα Μπούπα Ντιόπ. Ο Μπάπα Μπούπα Ντιόπ, ο οποίος πέρασε, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ το 2011, είχε ένα γκολ σε 19 συμμετοχές. Τη φανέλα της Σενεγάλης τη φόρεσε από το 2001 μέχρι το 2008, είχε 11 συμμετοχές, 11 γκολ σε 63 συμμετοχές. Δυστυχώς, ο Μπάπα Μπούπα Ντιόπ πέθανε στις 29 Νοεμβρίου του 2020, εν μέσω κορονοϊού, είχε μια μεγάλη αρρώστια και μάλιστα έγινε η κηδεία του έγινε στο Ντακάρ στις 4 Δεκεμβρίου, πριν θαυτεί στην πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε, στο Ρουφσβίκε, στη Σενεγάλη. Ήταν μόλις 42 χρονών ο άνθρωπος. Ένας αστέρας όμως που έλαμψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, έβαλε το γκολ απέναντι στους πρωταθλητές Γάλλους. 0-1 λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Στο άλλο μάτς, οι Δανείοι κερδίσανε 1-2 τους Ουρουγουανούς. Προηγήθηκαν με γκολ του Τόμασον στο 45, ο μεγάλος αστέρας της Εθνικής Δανίας εκείνα τα χρόνια. Ισοφάρισε η Ουρουγουάη με γκολ του Ροντρίγκες στο 47. 1-2 πάλι η Δανία με τον Τόμασον στο 83. Μια Δανία με παίκτες όπως ο Τόμασον, ο Ντένις Ρόμενταλ, άλλος ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τόμας Χέλβεγ και ο Γέσπερ Κρόνγερ. Η Ουρουγουάη από το τότε είχε μάλιστα παίκτες όπως ήταν ο Άλβαρο Ρεκόμπα. Ο Άλβαρο Ρεκόμπα, πρώην παίκτης και του Πανιωνίου από το 8 μέχρι το 10 και πρώην παίκτης και της Ίντερ, τότε έπαιζε στην Ίντερ. Η Ουρουγουάη ήταν μια ομάδα που δεν είχε κάποιον, έτσι, πέρα από τον Ρεκόμπα, δεν είχε κάποιον άλλον αξιόλογο, πολύ μεγάλο παίκτη και γενικώς ήταν μια ομάδα, θα το πούμε, ξυλοκόπων. Τι εννοώ ξυλοκόπων? Ότι πήρανε τα πρώτα τους παγκόσμια κύπελα, το πρώτο το πήραν το 30 και το άλλο το πήραν δεκαετία του 50 και από τότε δεν εμφάνισαν κάποια μεγάλη άλλη ομάδα να φτάνει μέχρι τα τελικά, μέχρι το 2010, εκεί περίπου που εμφανίστηκε η νέα γενιά του Λουίς Σουάρες, του Φορλάν, του Καβάνη και των άλλων παιδιών. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Στο επόμενη αγωνιστική, οι Δανείοι ήρθαν 1-1 με την Σενεγάλη, οι νικητές των δύο πρώτων μάτς. Προηγήθηκαν οι Δανείοι με τον Τόμασον με πέναλτι στο 16. Ισοφάρισε η Σενεγάλη με γκολ του Ντιαό στο 52. Μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική, οι δύο ομάδες είχαν 4 βαθμούς. Με αυτούς τους βαθμούς και με αυτή την ισοπαλία, και καθώς ήρθε η ισοπαλία το άλλο μάτς, Γαλλία-Ουρουγουάη 0-0, πήραν από έναν πόντο. Θέλανε απεγνωσμένα οι Γάλλοι νίκη, το ίδιο και οι Ουρουγουανοί αν θέλανε να ελπίζουν και θέλαν και ήττα των άλλων ομάδων να θέλανε να ελπίζουν σε κάποια πρόκριση. Τελευταία αγωνιστική, οι Δανείοι κερδίζουν 2-0 τους Γάλλους, σοκ αυτό, οι Γάλλοι δεν πήραν νίκη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, με γκολ του Ρόμενταλ στο 22 και του Τόμασον στο 67. Ενώ οι Σενεγαλέζοι ήρθαν 3-3 με τους Ουρουγουανούς, προηγήθηκαν με τον Φατιγκά στο 20, Μοράλες, Μπούπα Ντιόπ 2-0 στο 26 και 3-0 στο 38, ο Μοράλες στο 46 έκανε το 3-1, ο Φορλάν, πρώτο του παγκόσμιο κύπελλο, τότε πιτσιρίκος όμως, δεν είχε και την κατάλληλη ομάδα κάπως για να τον στηρίξει, Φορλάν στο 69, 2-2 και ο Ρεκόμπα με πέναλτι το 3-3. 3-2 πριν, 3-3 τώρα. Αποτέλεσμα αυτού, οι Σενεγαλέζοι περάσανε πρώτοι, οι Δανείοι περάσανε πρώτοι με 7 πόντους, δεύτεροι Σενεγαλέζοι με 5 πόντους. Πρώτο τους παγκόσμιο κύπελλο περάσαν, αφήνοντας εκτός στην τρίτη θέση με 2 βαθμούς τους Ουρουγουανούς. Οι πρωταθλητές Γάλλοι αποκλείστηκαν τέταρτη με 1 βαθμό. Απογοητευτική η επόμενη χρονιά, διοργάνωση για τους Γάλλους, καθώς ήτανε πρωταθλητές κόσμου και πρωταθλητές Ευρώπης. Πλέον ξέρανε όλοι, έπειτα από τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ότι θα έχουμε
στάνταρ νέο πρωταθλητή. Δεύτερος όμιλος, Ισπανία, Παραγουάη, Νότια Αφρική και Σλοβενία. Στο πρώτο μάτσι Παραγουάη κέρδισε 2-2 την Νότια Αφρική. Προηγήθηκε με τον Σάντα Κρούζ, στο 39 η Παραγουάη, ένας παίκτης ο οποίος ακόμα αγωνίζεται. Σε ηλικία 44 ετών, ο Ρόκε Σάντα Κρούζ αγωνίζεται με τη φανέλα της Νασιονάλ. Με τη φανέλα της Παραγουάης αγωνίστηκε από το 1999 μέχρι το 2016. Είχε 32 γκολ σε 112 συμμετοχές. Απίθανο. Με συγχωρείτε, απίθανο να το σκεφτεί κανείς ότι ακόμα αγωνίζεται ο Σάντα Κρούζ στην πρώτη κατηγορία της Εθνικής Ουρουγουάης. Έχει περάσει και από την Ισπανία και από την Αγγλία. Στην Αγγλία φόρεσε τη φανέλα της Manchester City, φόρεσε τη φανέλα της Bayer Μονάχου μέχρι το 2007, φόρεσε τη φανέλα των Blackburn Rovers, της Μάλαγα, της Μπέτις, της Cruz Azul, της Ολύμπια και της Libertad πριν καταλήξει της στην Nacional. Ένας παίκτης ορόσημο για την Παραγουάη. 1-0 η Παραγουάη με τον Σάντα Κρούζ στο 39, 2-0 η Παραγουάη με τον Άρτσε στο 55, 2-1 η Νότια Αφρική με τον Μοκοένα στο 63 και 2-2 με τον Φορτούνε στο 90-1 με πέναλτι. Στο άλλο μάτς, η Ισπανία κέρδισε 3-1 τη Σλοβενία. Προηγήθηκε με έναν πολύ μεγάλο παίκτη εκείνων των χρόνων, τον Ραούλ, ο Ραούλ Γκονζάλεθ Μπλάνκο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Γεννήθηκε το 1977, 27 Ιουνίου, στην Μαδρίτη της Ισπανίας. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από όλα τα τμήματα της Ρεάλ Μαδρίτης, τρίτη ομάδα, τέταρτη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα, από το 94 μέχρι το 10, είχε 228 γκολ σε 550 συμμετοχές. Αγωνίστηκε μετά για μία διετία από το 10 μέχρι το 12 στη Σάλκε. Το 12-14 πήγε στην Αλσάντ. Και το 14-15 έκλεισε την καριέρα του στη New York Cosmos με 8 γκολ σε 28 συμμετοχές. Συνολικά είχε 291 γκολ σε 693 συμμετοχές. Με την Εθνική Ισπανία αγωνίστηκε μία δεκαετία από το 96 μέχρι το 6, είχε 44 γκολ σε 102 συμμετοχές. Προηγήθηκε με τον Ραούλ λοιπόν η Ισπανία, 2-0 με τον Χουάν Κάρλος Βαλερόν, ένας ακόμα πολύ μεγάλος παίκτης Εθνικής Ισπανίας, 2-0 στο 74, 2-1 με τον Τσιμίροτιτς η Σλοβενία, 3-1 με τον Φερνάντο Ιέρο η Ισπανία στο 87 με πέναλτι ο Φερνάντο Ιέρο, τον είχαμε δει και στο παρελθόν, πολύ μεγάλος κεντρικός αμυντικός της Εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεύτερη αγωνιστική, οι Ισπανοί κερδίζουν 3-1 αυτή τη φορά την Παραγουάη. Προηγείται η Παραγουάη με αυτογκόλ του Τσάρλες Πουγιόλ. Ο Τσάρλες Πουγιόλ, μια τρομερή μπαλαδόφατσα και κεντρικός αμυντικός, πολύ μεγάλος αυτός ο αμυντικός της Μπαρτσελώνα. Μάλιστα υπάρχει χαρακτηριστικά και πώς μπήκε στην Μπαρτσελώνα, είχε πάει στα σκάουτινγκ της Μπαρτσελώνα, σε αυτό που κάνανε για να πάρουν παίκτες, σκάουτινγκ, και του είπε ο πατέρας του, του είχε πει ο πατέρας του, ότι αν γυρίσεις και δεν σε πήρανε επειδή είχαν παίκτες οι οποίοι ήταν καλύτεροι από σένα, okay. Αν όμως πήραν τους άλλους επειδή οι άλλοι ήταν πιο αποφασισμένοι από σένα, μη γυρίσεις στο σπίτι. Απίστευτη. Ιστορία τελικά όμως, ο Πουγιόλ πήγε, τον πήρανε και για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2013-2014 έκατσε ως και μεγάλος κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Καταλωνίας, της Μπαρτσελώνα και της Εθνικής Ισπανίας για πάρα πολλά χρόνια. 0-1 λοιπόν η Παραγουάη με αυτόν τον γκολ του Πουγιόλ. 1-1 η Ισπανία με τον Φερνάντο Μοριέντες, ένας ακόμα παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ και της Μονακό στο 53. 2-1 στο 69 πάλι ο Φερνάντο Μοριέντες. 3-1 πέναλτι στο 83 με τον αρχηγό της, τον Φερνάντο Ιέρο. Στο άλλο μάτς η Νότια Αφρική κέρδισε 1-0 τη Σλοβενία με γκολ του Νοβένθε στο 4. Τελευταία αγωνιστική, οι Νοτιοαφρικανοί χάνουν 2-3 από τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί κάνανε το 3-3 στον όμιλο. Προηγήθηκαν με τον Ραούλ στο 4, 1-1 ο Μακάρθι στο 31, 2-1 ανατροπή οι Νοτιοαφρικανοί με τον Ραντέμπε στο 53, 2-2 οι Ισπανοί με τον Ραούλ στο 1-2 είχαν κάνει με τον Μεντιέτα στο 45-1, 2-2 με τον Ραντέμπε στο 53 οι Νοτιοαφρικανοί, 2-3 ο Ραούλ στο 56 για τους Ισπανούς.
Στο άλλο μάτς, η Παραγουάη κέρδισε 1-3 τη Σλοβενία. Προηγήθηκαν οι Σλοβαίνοι με τον Ατσίμοβιτς στο 45-1, 1-1 με τον Κουέβα στο 65, 1-2 με τον Κάπο στο 73, 1-3 με τον Κουέβα πάλι στο 84. Συνολικά σε αυτόν τον όμιλο, πρώτοι τερμάτισαν οι Ισπανοί με 9 πόντους και δεύτεροι οι Παραγουανοί με 4 βαθμούς, κερδίζοντας τους Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι βγήκαν τρίτοι με 4 βαθμούς επίσης, λόγω του παραπάνω γκολ, είχαν διαφορά στα γκολ. Τελευταία οι Σλοβαίνοι με 0 βαθμούς. Λοιπόν, με 0 βαθμούς οι Σλοβαίνοι σε αυτό το γκρουπ. Και πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Σας έχω πάλι δύο. Έχω πάλι έτσι ένα πολύ ωραίο, μια μουσική playlist. Και ξεκινάμε με το Say It Right από την Νέλη Φουρτάδο. Κάνει και φωνητικά ο Timbaland στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και συνεχίζουμε με το... θα το πω, Hips Don't Lie από την Shakira και τον featuring ο Wyclef Jean. Ένα τραγούδι το οποίο, ναι μεν ήταν το soundtrack του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, αλλά προτιμώ έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι. Say It Right από την Έλλη Φουρτάδο και τον Timbaland και το Hips Don't Lie από τη Shakira και τον Wyclef Jean. Ακόμα αυτά και επιστρέφουμε με το υπόλοιπους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε Say It Right από Νέλη Φουρτάδο και Timbaland και Hips Don't Lie από Shakira και Wife Jean. Και επιστρέφουμε φυσικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002. Πάμε γρήγορα στο τρίτο group. Βραζιλία, Τουρκία, Κωνσταρίκα, Κίνα. Η Βραζιλία, να το πούμε, κατέβασε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο μία από τις πολύ καλές ομάδες της. Κάθε, πώς το λένε, κάθε όνομα και ένας πολύ μεγάλος παίκτης. Λούσιο, Έντμιλσον, ο Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, πώς το λένε κάποιοι με προφορά, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιμπέρτο Σίλβα, ο οποίος έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, ο Ζουνίνιο, ο αρτίστας των φάουλ, δεν έχει βάλει κανένας άλλος περισσότερα φάουλ από εκείνον στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Ροναλντίνιο, ο Ρονάλντο και ο Ριβάλντο, έτσι, απίθανη, πώς να το πω, ομάδα, μαζί τους φυσικά και παίκτες όπως ο Ντένιλσον, ο Βαμπέτα και ο Λουιζάο. Στο πρώτο μάτς κερδίσανε 2-1 τους Τούρκους. Προηγήθηκαν με τον Ρονάλντο φαινόμενο, Ρονάλντο Ναζάριο. Όχι, προηγήθηκαν οι Τούρκοι με τον Σάσο 45-2. Ισοφάρισε ο Ρονάλντο Ναζάριο στο 50 και με το πέναλτι του Ριβάλντο η Βραζιλία πήρε την νίκη με ανατροπή στο 87. Στο άλλο μάτς, οι Κινέζοι μάλλον που κάναν τον ντεμπούτο τους με τους Κωνσταρικανούς χάσανε 0-2. Οι Κωνσταρικανοί κερδίσανε με 2 γκολ. Το ένα το βάλε ο Γκόμες στο 61 και 4 λεπτά αργότερα ο Ράιτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Δεύτερη αγωνιστική, η Βραζιλία 4-0 τους Κινέζους, ο Ρομπέρτο Κάρλος στο 15, ο Ριβάλντο στο 32, ο Ροναλντίνιο στο 45 με πέναλτι και ο Ρονάλντο στο 55 το 4-0. Στο άλλο μάτς, η Κωνσταρίκα ήρθε 1-1 με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Μπελοτζόγλου στο 56 και 1-1 με τον Πάρκς, οι Κωνσταρικανοί στο 86. Στο τελευταίο μάτς, η Βραζιλία κέρδισε 2-5. Τι έγινε στο παιχνίδι αυτό. Το πρώτο γκολ της Βραζιλίας, στο 10, έγινε ένα σούτ από τον Ρονάλντο τον Αζάριο, το οποίο κόντραρε στον Λουίς Μάριν, τον παίκτη, και στην αρχή δόθηκε ως αυτογκόλ. Έπειτα όμως από διαμαρτυρία του Ναζάριο, το τεχνικό team της FIFA το δώσανε το γκολ. Δηλαδή του δώσανε το γκολ να μην είναι αυτό γκολ, να κατοχυρωθεί στον Ναζάριο. Και έτσι και έγινε. 0-1 με τον Ναζάριο λοιπόν στο 10, 0-2 στο 13 πάλι ο Ρονάλντο Ναζάριο, 0-3 ο Έντμιλσον στο 38, 1-3 μειώνει η Κωνσταρίκα στο 39 με τον One Chop, 2-3 δεύτερο ημίχρονο με τον Γκόμες στο 56, 2-4 η Βραζιλία με τον Ριβάλντο, 2-5 με τον Τζούνιορ στο 65. Ο Τζούνιορ, ο οποίος ήταν γεννημένος ποδοσφαιριστής, είναι γεννημένος ποδοσφαιριστής, το 1970 σταμάτησε την καριέρα του στην Κοριά το 2010. Και μάλιστα αυτό το γκολ ήταν και το μοναδικό που έβαλε με την Εθνική Βραζιλίας στην 8χρονη παρουσία του με το Εθνόσημο από το 1996 μέχρι το 2004. Συνεχίζουμε στην τελευταία, στο άλλο μάτς, όπου στο τελευταίο μάτς οι Τούρκοι κέρδισαν 3-0 τους Κινέζους, με γκολ του Σάς στο 6, του Κορκμάζ στο 9 και του Νταβάλα στο 85. Συνολικά, πρώτοι βγήκανε σε αυτόν τον όμιλο οι Βραζιλιάνοι με 9 βαθμούς και δεύτεροι οι Τούρκοι με 4 βαθμούς, αφήσανε πίσω τους τους Κωνσταρικανούς που ναι, μεν είχαν 4 βαθμούς, αλλά είχαν δεχθεί περισσότερα γκολ. Τελευταίοι οι Κινέζοι με 0 βαθμούς. Τέταρτο γκρουπ, οι Νοτιοκορεάτες, η Αμερική, η Πορτογάλη και η Πολωνία. Η Νότια Κορέα στο πρώτο μάτς κέρδισε τους Πολωνούς με 2-0 με γκολ του Χουάν Σανγκ Χονγκ στο 26 και του Γιο Σανγκ Τσούλ στο 53. Όσοι από εσάς με ακούτε και ακούτε πώς λέω τα ονόματα, δεν τα λέω και η αλήθεια και τα καλύτερα, δεν έχω την προφορά. Όπως μπορώ τα λέω. 2-0 είναι ότι οι Κορεάτες. Στο άλλο μάτς, η Αμερική κέρδισε 3-2 τους Πορτογάλους. Μια Πορτογαλία η οποία τότε έχει αρχίσει να βγάζει μια πολύ καλή φουρνιά με παίκτες όπως ο Φερνάντο Κόουτο, ο Σέρχιο Κονσεϊσάο, ο πατέρας του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο που παίζει σήμερα για λογαριασμό της Εθνικής Πορτογαλίας και της Γιουβέντους, ο Ρουί Κώστα, ο Λουίς Φίγκο, ο Παουλέτα και αργότερα άλλοι παίκτες όπως ήταν ο... και άλλοι παίκτες που προερχόντουσαν αργότερα. 3-2 λοιπόν προηγήθηκαν οι ΗΠΑ με τον Ομπράιαν στο 4. 2-0 με αυτογκόλ του Χόρχε Κώστα στο 29. 3-0 με τον Μακμπράιντ στο 36. Ο Μπράιαν Μακμπράιντ, υπάρχει και χαρακτηριστικό αστείο το οποίο, του εκφωνητή της... ενός Έλληνα εκφωνητή τότε εκείνων των ημερών της δεκαετίας 2000, ο οποίος δεν μπορούσε να πει το όνομά του και έλεγε Μακμπράιαν Μακμπράιαν, Μπράιαν Μακμπράιμνουν, Μπράιαν Μακμπράιντ, δεν μπορούσε να το πει καθόλου. Είναι Μπράιαν Μακμπράιντ, ο οποίος έκανε το 3-0 για τους Αμερικανούς στο 36. 3-1 μειώσαν οι Πορτογάλοι με τον Μπέντο στο 39, 3-2 με αυτογκόλ του Άγκος στο 71. Δεύτερη αγωνιστική, οι Νοτιοκορεάτες απέναντι στους Αμερικανούς, οι δύο νικητές των πρώτων αγώνων της προσαγωνιστικής, ήρθαν 1-1. Προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ματίς στο 24 και 1-1 η Νότια Κορέα με τον Ζουν Χουάν στο 78. Στο άλλο αγώνα, οι Πορτογάλοι 4-0 τους Πολωνούς, προηγήθηκαν με τον Παουλέτα στο 14, 2-0 με τον Παουλέτα στο 65, 3-0 χατρίκο Παουλέτα στο 77, 4-0 ο Ρουί Κώστα στο 88. Παουλέτα, πάρα πολλοί από αυτούς μάλιστα ήταν και στην επόμενη διοργάνωση του Euro 2004 που έγινε στη χώρα τους, το οποίο το κατακτήσαμε εμείς ως εθνική ομάδα. Στον άλλο αγώνα, τελευταία αγωνιστική, οι Πορτογάλοι ιτήθηκαν από τους Νοτιοκορεάτες, η μοναδική τους ήττα στο... η δεύτερη τους μάλλον ήττα στο παγκόσμιο κύπελο, τι είπα, με τον γκολ του Πάτζιν Σούγκ στο 70. Ενώ στο άλλο μάτς οι Πολωνοί κερδίσανε 3-1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προηγήθηκαν με τον Λισατέμπε στο 3. Ο Λισατέμπε, ο οποίος πέρασε και αυτός, έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα το 2001 μέχρι το 5, τότε έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Είχε 24 γκολ σε 74 συμμετοχές με το Τριφύλι. Πέρασε με ένα χρόνο από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη. Πέρασε από την ομάδα των Κίνηρα, Κίνηρας Παιγίας, απίθανο. Πέρασε μετά, έκλεισε την καριέρα του, είχε μόλις 9 συμμετοχές και ένα γκολ στη Βέρεια, πριν κλείσει την καριέρα του, 95 γκολ σε 296 συμμετοχές. Με την Πολωνία έπαιξε 4 χρόνια, σκοράροντας 11 γκολ σε 25 συμμετοχές. Ο Λισατέμπε λοιπόν, προηγήθηκε η Πολωνία με τον Λισατέμπε στο 3, 2-0 στο 5 με τον Κρυσάλτοβιτς, 3-0 με τον Ζεβλάκοφ στο 66. Το μόνο που κατάφερε η Αμερική ήταν να μειώσει με το μεγάλο της, με τον αστέρα της για εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο και για τα επόμενα, τον Λάντον Ντόνοβαν. Ο Ντόνοβαν, ο οποίος είναι τώρα 44 ετών, σταμάτησε οριστικά το ποδόσφαιρο στου San Diego Sockers, ενώ πέρασε από την Bayer Leverkusen, τότε έπαιζε Bayer Leverkusen, του San Jose Earthquakes, την LA Galaxy, ενώ έπαιξε από το 5 μέχρι το 14, βρέθηκε δανεικός ανάμεσα σε αυτή την περίοδο στην Bayer Μονάχου, στην Everton, και η LA Galaxy πάλι έκλεισε την καριέρα του όμως στους San Diego Sockers, ενώ πέρασε και από την Leon. Με την Εθνική Αμερικής πέτυχε 57 γκολ σε 157 συμμετοχές από το 2000 μέχρι το 2014. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα, συγγνώμη. Πρώτη περάσαν οι Νοτιοκορεάτες με 7 βαθμούς, δεύτερη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 4, τρίτη αποκλείστηκαν οι Πορτογάλοι με 3 βαθμούς και τελευταία η Πολωνία, τέταρτη με 3 βαθμούς. Πέμπτος όμιλος, οι Γερμανοί με τους Ιρλανδούς, τους Καμερουνέζους και τους Σαουδάραβες. Στο πρώτο μάτς, οι Ιρλανδοί ήρθαν 1-1 με το Καμερούν. Προηγήθηκαν με τον Χόλαντ, προηγήθηκαν οι Καμερουνέζοι με τον Εμπόμα στο 39. Ισοφάρισε η Ιρλανδία με τον Χόλαντ στο 52. Μάλιστα, οι Καμερουνέζοι τότε εμφανίστηκε ένας πολύ μεγάλος παίκτης για το Καμερούν και για το ποδόσφαιρο. Ο Σαμουέλ Ετοό, στα νιάτα του τότε, μικρός, τότε ήταν 21 ετών, έπαιζε για λογαριασμό της Μαγιόρκα πριν βρεθεί στην

από τις αρχές του 2000 μέχρι και το 2014. 2-0 πάλι ο Μίροσλαβ Κλόζε στο 25. 3-0 ο Μάικλ Μπάλακ χαρακτηρίζεται ως από τους πιο άτυχους παίκτες του αθλήματος. Έχει χάσει πόσους τελικούς. Έχει χάσει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, έχει χάσει τελικό Champions League, έχει χάσει τελικό Euro. Πάρα πολλούς τελικούς. 3-0 με τον Γιάνκερ στο 45-1. 4-0 με τον Κλόζε χατρίκ στο 70. 5-0 με τον Λίνκερ στο 73. 6-0 με τον... 7-0, συγγνώμη, με τον Μπίρχοφ στο 84. 8-0 με τον Σνάιντερ στο 90-1. Στην επόμενη αγωνιστική, οι Γερμανοί ήρθαν 1-1 με την Ιρλανδία. Προηγήθηκαν με τον Κλόζε στο 19. Όμως ισοφαρίστηκαν από το μεγάλο αστέρι της εθνικής Ιρλανδίας, ορόσημο αυτός ο παίκτης, τον Ρόμπι Κιν στο 90-2. Επιθετικός ο οποίος τώρα είναι 45 χρονών, πέρασε από την Wolf στην Coventry, έπαιξε για λίγο στην Inter, πέρασε στην Leeds, έπαιξε το μεγάλο μέρος της καριέρας του στην Tottenham το 2002-2008, ενδιάμεσα πήγε στη Liverpool και ξαναπήγε μετά στην Tottenham, μετά έπαιξε στην Celtic, τη West Ham, την LA Galaxy, την Aston Villa και έκλεισε την καριέρα του για έναν χρόνο που έπαιξε στην ATK, μια ομάδα που λέγεται Atletico Del Kolkata στην Ινδία. 6 γκολ σε 9 συμμετοχές. Συνολικά είχε 251 γκολ σε 578 συμμετοχές. Από το 98 μέχρι το 16 αγωνίστηκε για την, με το εθνόσημο, 68 γκολ σε 146 συμμετοχές. Ενώ από το 25 είναι προπονητής της ουγγρικής ομάδας Φερεντσβάρος. Το Καμερούν στο άλλο παιχνίδι απέναντι στη Σαουδική Αραβία κέρδισε 1-0 με γκολ του Ετοό στο 66. Στην τελευταία αγωνιστική, οι Γερμανοί κέρδισαν 0-2 τους Καμερουνέζους με γκολ του Μποτ στο 50 και του Κλόζε στο 79. Στο άλλο μάτς, οι Ιρλανδοί κέρδισαν 0-3 τους Σαουδάραβες με γκολ του Ρόμπι Κιν στο 7, του Μπριν στο 61 και του Νταφ στο 87. Τελικά αποτελέσματα. Οι Γερμανοί περάσανε πρώτοι με 7 βαθμούς, δεύτερη η Ιρλανδοί με 5, τρίτο το Καμερούν με 4 και τέταρτη η Σαουδική Αραβία με 0 βαθμούς. Έκτος όμιλος, Σουηδία, Αγγλία, Αργεντινή, Νιγηρία. Στον πρώτο αγώνα η Αργεντινή κέρδισε 1-0 με τον μεγάλο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα στο 63, τον είχαμε πει και στη δεκαετία του 90. Οι Εγγλέζοι στο άλλο μάτς 1-1 με τους Σουηδούς, προηγήθηκαν με τον Κάμπελ, το Σολ Κάμπελ στο 24, ισοφάρισε η Σουηδία με τον Αλεξάνδερσον στο 59. Μία Αγγλία που έβγαλε επίσης μία φουρνιά, πολύ καλή, ο Ντάβιτ Σίμαν, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Σολ Κάμπελ, ο Ντάνι Μίλς, ο Άσλι Κόουλ, ο Ντέιβιτ Μπέκαμ, ο οποίος πρόσφατα πέρασε και το κατόφλι, έγινε δισεκατομμυριούχος, από εκατομμυριούχος δισεκατομμυριούχος, ο Owen Hargreaves, ο Πολ Σκόουλ, ο Ντάριος Βασέλ, ο Εμίλ Χέσκε και ο Μάικλ Owen. Μάνατζερ τότε, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που μας άφησε και σχετικά πρόσφατα, ο Σβέγκοναν Έριξον, πέθανε 26 Αυγούστου του 24, ένας προπονητής ο οποίος σαν προπονητής έλαμψε, προπόνησε την Λάτσιο, την Εθνική Αγγλίας μέχρι το 2006, τη Manchester City, την Εθνική Ομάδα του Μεξικού, της Ακτής Ελεφαντοστού το 10, τη Λέστερ, την Γκουαντζού, τη Σανγκάη, τη Σενγκέν και τις Φιλιππίνες μέχρι το 2019, από το 18 μέχρι το 19. Μεγάλος προπονητής, Σουηδός, που όμως δεν κατάφερε να κατακτήσει κάτι με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Στην δεύτερη αγωνιστική, οι Σουηδοί κερδίσαν 2-1 την Ιγυρία. Προηγήθηκαν με τον Λάρσον. Προηγήθηκε η Ιγυρία με τον Αγκαγόβα στο 27. 1-1 με τον Λάρσον στο 27, στο 35. 2-1 ο ίδιος παίκτης στο 63. Με μια ομάδα, ο Λάρσον μαζί με Λιούμπεργκ, Μέλμπεργκ, Χέντμαν, Αλεξάνδρεσον και Άντερ Σβένσον. Στο άλλο μάτς, Αργεντινή-Αγγλία, 0-1 κερδίσαν οι Εγγλέζοι με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπέκαμ. Στην τελευταία αγωνιστική, Σουηδία 1-1 με τους Αργεντίνους, προηγήθηκαν με τον Σβένσον στο 59, 1-1 ο Κρέσπο στο 88. Και στο άλλο μάτς, οι Εγγλέζοι ήρθαν 0-0 με τους Νιγηριανούς. Τελικά, αποτελέσματα, οι Σουηδοί περάσανε πρώτοι με 5 βαθμούς και τους ακολούθησε η Αγγλία επίσης με 5 βαθμούς. Η Αργεντινή αποκλείστηκε με 4 βαθμούς, τελευταία η Νιγηρία με 1 βαθμό. 7ο γκρουπ, συγγνώμη, Μεξικό, Ιταλία, Κροατία, Εκουαδόρ. Στον πρώτο αγώνα η Κροατία έχασε 0-1 από το Μεξικό με γκολ πέναλτι στο 60 του Μπλάνκο.
Οι Κροάτες τότε

ως πλέον ανεξάρτητο κράτος σιγά σιγά, βγάλανε μια πολύ καλή ομάδα, ενώ δέχθηκε στο μάτς στο 59 στο πέναλτι ο Μπόρις Ζιβκοβιτς, στο 59 δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Έτσι, έμεινε με 10 παίκτες. Σε αυτή την ομάδα έπαιζε ο Στίπε Πλετίκοσα στο τέρμα. Ο Νίκο Κόβατς, πρώην παίκτης και της Bayern, τώρα είναι προπονητής της Borussia Dortmund. Ο Σούκερ έπαιζε μεγάλο αστέρι ακόμα της Εθνικής Κροατίας. Το Μεξικό 0-1 κέρδισε, όπως είπαμε, το πέναλτι που εκτέλεσε στο Χομπλάνκο στο 60. Στο άλλο μάτσι, οι Ιταλοί κέρδισαν 2-0 το Εκουαδόρ με δύο γκολ του Βιέρι στο 7 και στο 27. Μια πολύ μεγάλη φουρνιά της Ιταλίας. Ο Μπουφόν, ο Ζαμπρότα, ο Νέστα, ο Μαλντίνι, ένας θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός όλων των εποχών ή από τους καλύτερους. Ο Φάμπιο Καναβάρο, ο Κριστιαν Πανούτσι, ο Νταμιάνο Τομάσι, ο Λουίτζι Ντιμπάτζιο, ο Κριστιάνο Ντόνι, ο Φρανσέσκο Τότι, μια ζωή στη Ρώμα, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, και ο Κριστιάν Βιέρι. Αλλαγές ήταν ο Αντζέλιο Ντιλίβιο, Τζενάρο Γκατούζο και ο Αλεσάντρο Ντελπιέρο. 2-0 λοιπόν η Ιταλία. Στον δεύτερο αγωνιστική, οι Κροάτες παίρνουν μεγάλη νίκη 1-2 απέναντι στους Ιταλούς. Προηγήθηκαν οι Ιταλοί με τον Βιέρι στο 55. Ισοφάρισε η Κροατία με το άλλο τους μεγάλο αστέρι τότε, τον Ίβισα Όλιτς, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του, μια τετραετία στην Bayern. Έπαιξε και στην Δυναμό Ζάγκρεμπ και στην Βόλσμπουργκ. Είχε 197 γκολ σε 515 συμμετοχές. Φόρεσε το εθνόσημο από το 2 μέχρι το 15, 20 γκολ σε 104 συμμετοχές. Τώρα είναι προπονητής της K21 της Εθνικής Κροατίας από το 2024. Και το 1-2 το έκανε ο Ράπαϊτς στο 76. Στο άλλο μάτς, το Μεξικό κέρδισε 2-1 το Εκουαδόρ. Προηγήθηκε το Εκουαδόρ με τον Ντελγκάντο στο 5, 1-1 με τον Μποργκέτη το Μεξικό, 2-1 με τον Τοράντο στο 57. Στο Μεξικό, καπετάνιος τότε της ομάδας, αρχηγός της ομάδας ήταν ο Ραφαέλ Μαρκέζ. Μια εφταετία στην Μπαρτσελώνα, είχε παίξει πριν και στη Μονακό. Έπαιξε μετά στο New York Red Bulls, στη Λεόν, στη Χιλάδας Βερόνα και έκλεισε την καριέρα του το 2018 στην Atlas. 23 γκολ σε 516 συμμετοχές. Το εθνόσημο το φόρεσε από το 97 μέχρι το 18. 17 γκολ σε 147 συμμετοχές. Τώρα είναι βοηθός στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Θα τον δείτε, μπορεί να τον δείτε κάποια στιγμή στις κάμερες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26. Τελευταία αγωνιστική, οι Μεξικανοί ήρθαν ισοπαλία με τους Ιταλούς. Προηγήθηκαν με τον Μποργκέτη στο 34. 1-1 η Ιταλία με τον Ντελπιέρο στο 85. Στο άλλο μάτς, το Εκουαδόρ κέρδισε 1-0 τους Κροάτες με γκολ του Μέντες στο 48. Τελικά αποτελέσματα. Το Μεξικό πέρασε πρώτο με 7 βαθμούς, δεύτερη Ιταλία με 4 βαθμούς. Τρίτη οι Κροάτες με 3 βαθμούς αποκλείστηκαν, τελευταίο το Εκουαδόρ αποκλείστηκε με 3 βαθμούς. Τελευταίος όμιλος, 8ος, οι Ιαπωνέζοι ή άλλοι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2002, το Βέλγιο, η Τινησία και η Ρωσία. Οι Ιαπωνέζοι στο πρώτο μάτς ήρθαν 2-2 με το Βέλγιο. Προηγήθηκε το Βέλγιο με τον Βίλμοτς στο 57. Ισοφάρισε η Ιαπωνία με τον Σουζούκι στο 59. Πιο κλασικό ιαπωνέζικο επίθετο δεν υπάρχει, Σουζούκι. 2-1 Ναμότο στο 67, 2-2 Βαντερ Χέιντεν στο 75. Στην Ιαπωνία τότε αγωνιζόταν το μεγάλο της αστέρι, εκείνη ήταν η χρονιά, ο Χιντεγιώση Νακάτα, ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα είχε πολλά περισσότερα να δώσει, αν σκεφτεί κάποιος ότι σταμάτησε σε ηλικία 29 χρόνων. Δεν είχε κλείσει καν τα 30 το 2006. Από το 97 μέχρι το 6 φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας, είχε 11 γκολ σε 77 συμμετοχές. Στο άλλο μάτς, οι Ρώσοι κερδίσαν 2-0 τους Τινίσιους, με γκολ του Τίτοφ στο 59 και πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Κάρπιν στο 64. Στη δεύτερη αγωνιστική, οι Ιαπωνέζοι κερδίσαν 1-0 τους Ρώσους με γκολ του Ιναμότο στο 51. Ενώ στο άλλο μάτσι, την ίση ήρθαν 1-1 με το Βέλγιο. Το Βέλγιο προηγήθηκε με τον Βίλιμο στο 13, ισοφάρισε η Τινησία με τον Μπουντζαένε στο 17. Στο άλλο μάτς, στη τελευταία αγωνιστική, 0-2 κερδίσαν οι Ιαπωνέζοι τους Τινίσιους με γκολ του Μωρισίμα στο 48 και του Νακάτα στο 75. Ενώ το Βέλγιο ήρθε 3-2 με τους Ρώσους, προηγήθηκε με τον Βάλεμ στο 7. Ισοφάρισε η Ρωσία με τον Μπενσαντσίνκι στο 52.
1-2-1 με τον Σόγκ στο 78, 3-1 με τον Βίλιμο στο 82, 3-2 με τον Σούτσεβ στο 88, οι Ρώσοι. Εν τέλει, οι Βέλγοι περάσανε δεύτερη με 5 βαθμούς, πρώτη η Ιαπωνία με 7 βαθμούς, τρίτη η Ρωσία με 3 βαθμούς, τελευταία η Τινησία με 1 βαθμό. Και έτσι έχουμε την φάση των 16. Γερμανία, Παραγουάη, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, Ιρλανδία, Νότια Κορέα, Ιταλία, Δανία, Αγγλία, Βραζιλία, Βέλγιο και Σενεγάλη, Σουηδία και Ιαπωνία, Τουρκία. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό το γύρο το 16, πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα με Feel από Robin Williams και πώς το λένε, Kids από MGMT. Ακόμα αυτά τα δύο και επιστρέφουμε με το κλείσιμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ, ώρα 8 και 2 στην ώρα για Μουντιάλ. Πάνω που σας στο μικρόφωνο, ακούσαμε το Feel από τον Robbie Williams και το Kids από τους MGMT, ένα το κομμάτι το οποίο όντως σου θυμίζει αυτή την αίσθηση των παιδιών και ότι κάποτε κι εσύ ήσουν ένα παιδί, σου θυμίζει μια έτσι νοσταλγία. Συνεχίζουμε εμείς για τον γύρο των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, Γερμανία-Παραγουάη. Οι Γερμανοί τα βρήκανε σχετικά σκούρα απέναντι στους Παραγουανούς και κερδίσανε με ένα γκολ στο 88 του Νέοβιλ, 1-0, και περάσανε στην επόμενη φάση. Η Αγγλία κέρδισε 0-3 τους Δανούς με γκολ του Φέρντιναντ στο 5, του Όουεν στο 22 και του Χέσκι στο 44. Η Σουηδία απέναντι στη Σενεγάλη, το μάτς προηγήθηκαν οι Σουηδοί με τον Λάρσον στο 11, η ισοφάρισε η Σενεγάλη με τον Καμαρά στο 37, το μάτς οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί όπου ίσχυε μέχρι και ίσχυε και σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο το Golden Goal, η Σενεγάλη πέτυχε γκολ πάλι με τον Καμαρά στο 104 και πανηγύρισε πρόκριση στο πρώτο της Μουντιάλ, έφτασε στους 8. Οι Ισπανοί με τους Ιρλανδούς προηγήθηκαν με τον Μοριέντες στο 8, ισοφάρισε με πέναλτι στο 90, ο Ρομπικίν στο 91-1, πήγαν στην παράταση και εκεί πήγανε στα πέναλτι. Εκεί οι Ισπανοί κερδίσανε 3-2, ευστόχησε ο Ιέρο, ο Μπαράχα και ο Μιεντιέτα, το χάσε ο Χουανφράν και ο Βαλερόν, άλλος Χουανφράν, όχι ο Χουανφράν ο παλιός παίχτης της Ατλέτικο πριν από 10 χρόνια, άλλος Χουανφράν, ενώ από τους Ιρλανδούς το προευστήχησε ευστόχησε ο Ρόμπι Κιν και ο Φίναν, το έχασε ο Χόλαντ, ο Κόνολι και ο Κίλμπεϊν, οι Ισπανοί στους 8. Η Αμερική κέρδισε 0-2 το Μεξικό με γκολ του Μπράιαν Μακμπράιτ στο 8 και του Ντόναβαν στο 65. Η Βραζιλία κέρδισε 2-0 το Βέλγιο, ένα έτσι ζευγάρι το οποίο θα το βλέπαμε και στο παγκόσμιο, θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελλο του 2018. Δεν θα πω ποιο ήταν το σκορ, όσοι θυμάστε, θυμάστε. Θα το δούμε και στις επόμενες εκπομπές, όταν έρθει η ώρα δηλαδή. Η Βραζιλία λοιπόν κέρδισε 2-0 το Βέλγιο με γκολ του Ριβάλντο στο 67 και 20 λεπτά αργότερα με τον Ρονάλντο Ναζάριο στο 87. Οι διοργανωτές Ιαπωνέζοι έφυγαν στη φάση των 16. 0-1 κέρδισαν οι Τούρκοι με γκολ του Νταβάλα στο 12. Οι Νοτιοκορεάτες κέρδισαν 2-1 τους Ιταλούς. Σε ένα μάτς το οποίο οι Νοτιοκορεάτες ήταν και αυτοί οι άλλοι διοργανωτές, περάσανε, ήταν πρώτοι απέναντι στους απέναντι στους Ιταλούς. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το μάτς? Προηγήθηκε η Ιταλία με τον Βιέρι στο 18, ισοφαρίσαν στο 88 οι Νοτιοκορεάτες με τον Σεόλ Κιεχιόν και πήραν τη νίκη στην παράταση με γκολ το golden goal του Αχ Γιουν Χουάν στο 117. Ποιο είναι όμως το... τι έγινε όμως σε αυτό το παιχνίδι? Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά... υπήρξαν πολλά προβλήματα, καθώς πολλοί παίκτες και από τις δύο ομάδες είχαν μικροτραυματισμούς. Έτσι, ενώ ο Ζαμπρότα και ο Κιμ Ναν Ιλ έπρεπε να βγουν έξω. Πραγματικά η Ιταλία στην παράταση είχε μείνει και αυτή με 10, είχε μείνει με 10 παίκτες, γιατί ο Μορένο έδειξε δεύτερη κίτρινη στον Τότι. Καθότι έκανε μια θέατρο, μια βουτιά στην περιοχή της Νότιας Κορέας και τον έβλεπε, ενώ ο Μορένο τον έβλεπε 30 μέτρα μακριά από την, από την φάση. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Νταμιάνο Τομάσι σκόραρε το χρυσό γκολ για την Ιταλία, αλλά το δώσανε offside. Και έτσι πήρανε το golden goal μετά οι Νοτιοκορεάτες. Το οποίο, μάλιστα, σε αυτό ήταν η πρώτη φορά μια ασιατική ομάδα να το έχει κάνει από το 1966, να περνάει στα προκριματικά. Ο αποκλεισμός της Ιταλίας από το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο συζητήθηκε πάρα πολύ και η απόδοση του Μορένο, πώς το λένε, η απόδοση την έκριναν πάρα πολλά μέλη του staff της Ιταλικής ομάδας. κυρίως για τον κυρίως ο Τότι μάλλον και ο προπονητής τότε της Εθνικής Ιταλίας, ο Τζιοβάνι Τραπατώνη, για πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες θεωρούσαν ότι ήταν λάθος. Είναι απίστευτο. Μάλιστα, τότε η Ιταλία είχε δείξει, ειδικά εκείνο το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το σύστημα της άμυνας. Έτσι, 11 πίσω από το κέντρο, βάζουμε γκολ και μαρκάρουμε πίσω. Όμως τελικά οι Νοτιοκορεάτες κατάφεραν να τους κερδίσουν. Στο έτσι λοιπόν είχαμε τους 8, Αγγλία, Βραζιλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία, Νότια Κορέα και Σενεγάλη, Τουρκία. Στον πρώτο αγώνα οι Αγγλέζοι προηγήθηκαν με τον Μάικ Λόουν στο 23, ισοφάρισε η Βραζιλία με τον Ριβάλντο στο 45-2 και έκανε το 1-2 με ένα απίθανο φάουλ, όχι του Ζουνίνιο, του Ροναλντίνιο, ο οποίος με φάλτσα, με πάρα πολύ ωραίο γκολ, έστειλε την μπάλα πάνω στο δοκάρι του Σίμαν και η Βραζιλία πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη και πέρασε στους 4. Οι Γερμανοί κέρδισαν 1-0 με γκολ του Μπάλαξ στο 39 της Ηνωμένης Πολιτείας και πέρασαν και αυτοί στους 4. Η έκπληξη συνεχιζόταν καθώς οι Ισπανοί 0-0 με τους Νοτιοκορεάτες, πήγαν και στην παράταση, πήγαν και στα πέναλτι. Εκείνοι οι Νοτιοκορεάτες κερδίσανε 3-5. Για τους Νοτιοκορεάτες ευστόχησαν όλοι και οι 5 εκτελεστές, ο Χουάν Σουν Χονγκ, ο Πάρτζι Σόγκ, ο Ζιόλ Κιεν Χονγκ, ο Αν Τζουν Χουάν και ο Χουάν Μουγ Μπο. Ο Πάρτζι Σάνκ, πρώην παίχτης και της Manchester United, από το 5 μέχρι το 12, 19 γκολ σε 134 συμμετοχές. Πέρασε και από την Eindhoven, ξεκίνησε από την Γιώτο Περλπουσάνγκα και έληξε την καριέρα του δανεικό στην Eindhoven. Συνολικά έχει 45 γκολ σε 418 συμμετοχές. Έπαιξε από το 2000 μέχρι το 2011 στην Νότια Κορέα, με 13 γκολ σε 100 συμμετοχές. Ενώ από τους Ισπανούς ευστόχησε ο Ιέρο, ο Μπαράχα, ο Τσάβι. Ο Τσάβι ήταν εκείνη την ομάδα της Ισπανίας, έπαιζε από το 2000 μέχρι το 2014 στην Εθνική Ισπανίας. Ο Τσάβι, ο οποίος μεγάλος παίκτης της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελώνα, από το 98 μέχρι το 2015, έκλεισε την καριέρα του από το 2015 μέχρι το 2019, έπαιξε στην Αλσάντ. Είχε 81 γκολ σε 642 συμμετοχές, ενώ με την Εθνική Ισπανία σε αυτά τα 14 χρόνια είχε 13 γκολ σε 133 συμμετοχές. Από το 2019 μέχρι το 2021 προπόνησε την Αλσάντ, μόλις σταμάτησε και την ποδοσφαιρική του καριέρα, ενώ από το 2021 μέχρι το 2024 ήταν ο προπονητής της Μπαρτσελώνα. Και έτσι, στο άλλο μάτς, οι Τούρκοι κερδίσαν 0-1 τους Σενεγαλέζους με golden goal στη παράταση του 94, στο 94, το goal του Μαντσίζ. Και είχαμε τα ημιτελικά. Η Γερμανία απέναντι στους διοργανωτές Νοτιοκορεάτες και οι Βραζιλιάνοι απέναντι στους Τούρκους. Οι Γερμανοί κερδίσαν 1-0 με γκολ του Μπάλαξ στο 75, οι Βραζιλιάνοι 1-0 τους Τούρκους με τον Ρονάλντο Ναζάριο στο 49. Και έτσι είχαμε τον μικρό τελικό Νότια Κορέα-Τουρκία και Γερμανία-Βραζιλία. Στον μικρό τελικό οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Σουκούρ στο 1, η ισοφάρισε η Νότια Κορέα με τον Λι Εουλ Γιόνγκ στο 9, 1-2 στο 13 με τον Μαντσίζ, 1-3 πάλι ο Μαντζή στο 32, 2-3 το μόνο που κατάφεραν οι Νοτιοκορεάτες να μειώσουν 2-3 με τον Σονγκ Τσιουν Γκουγκ στο 90-3. Οι Τούρκοι βρέθηκαν στο βάθρο και είναι η καλύτερη τους επίδεση και σε παγκόσμιο κύπελο. Γενικώς βγήκανε τρίτη. Είναι ό,τι καλύτερο έχουν καταφέρει οι Τούρκοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σαν χώρα. Στον τελικό, η Γερμανία απέναντι στη Βραζιλία, στη Γιοκοχάμα, στην Ιαπωνία. Ένα κλασικό ντέρμπι, το οποίο όμως είδε τους Βραζιλιάνους να καταχτούν το μάτς, να καταχτούν τον τίτλο. 2 γκολ του Ρονάλντο Ναζάριο στο 67 και στο 79. Μάλιστα, να πούμε εδώ πέρα ότι οι Γερμανοί τότε είχαν στο τέρμα έναν πολύ μεγάλο τερματοφύλακα και της Εθνικής Γερμανίας και γενικότερα του παγκόσμιου, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Όλιβερ Κάν. Ο Όλιβερ Κάν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τα 2 γκολ που δέχτηκε από πολλούς θεωρήθηκαν αστεία. Μάλιστα, πάρα πολλοί συμπαίκτες του στις επόμενες μέρες της προμονήσεις δεν του μιλούσαν καν για αυτό που έγινε. Έτσι. Ο Κάν, ο οποίος μεγάλη πορεία, ο Όλιβερ Κάν, να μιλήσουμε, ξεκίνησε από την Καρλσρούη το 87-90. 87-94, έπαιζε από το 87-90 στη δεύτερη της ομάδα. Στην πρώτη ομάδα ήταν από το 87 μέχρι το 94 και από το 94 μέχρι το 8 Έπαιξε για λογαριασμό της Bayer Μονάχου 429 συμμετοχές. Συνολικά είχε 630 συμμετοχές. Το εθνόσημο το φόρεσε από το 1995 μέχρι το 2006 με 86 συμμετοχές. Δηλαδή ήταν η προ-τελευταία διοργάνωση, η προ-προ-τελευταία διοργάνωση του Καν. Έμενε ένα γιούρο και έπαιξε και στο παγκόσμιο του 6. Ο Καν λοιπόν με αυτά τα λάθη του γύρισαν την πλάτη για λίγο τόσοι άλλες, καθώς μετά από λίγο τα βρήκανα. Όμως εκείνος θυμάται αυτή την επίδοσή του, δεν του άρεσε καθόλου και σε κανέναν έτσι γερμανό φίλαθλο και γερμανό φιλοφίλο εκείνη την εποχή. Προπονητής της Εθνικής Γερμανίας τότε ήταν ο Ρούντι Φέλερ, ενώ για τους Βραζιλιάνους ήταν ο Λουίς Φελίπε Σκολάρι. Ο Φέλερ, από εκεί που είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο του 90, έφτασε τόσο κοντά στο να το πάρει ως προπονητής, δεν τα κατάφερε. Οι Βραζιλιάνοι κατέκτησαν το 5ο παγκόσμιο τους κύπελλο και μέχρι σήμερα είναι στην κορυφή η χώρα με τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα. Ο Σκολάρι, εντωμεταξύ, και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, είχε πει ότι προπονούσα την Εθνική Βραζιλίας και κάποια στιγμή μπήκα στα ποδητήρια και είδα τον Ροναλντίνιο, τον Ρονάλντο, τον Αντριάνο, τον Κακά, τον Ζουνίνιο να κάθονται όλοι και να συζητάνε. Και εγώ εκείνη τη στιγμή απλά έβγαλα ό,τι μπορεί να είχα στο κεφάλι μου και είπα: παιδιά, απλά μπείτε μέσα, κάντε ό,τι ξέρετε να κάνετε. Και αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή, θα σας ενημερώσω. Φανταστείτε τώρα να έχεις αυτή την ομάδα και ως προπονητής να λες ναι, δεν κάνω τίποτα, άστος να παίξουν, δεν έχω να πω τίποτα, τίποτα. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στην κορυφή στην αρχή της δεκαετίας, της χιλιετίας, στην κορυφή του κόσμου, ο Καφού σήκωσε το τρόπαιο ψηλά, ο αρχηγός, ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ στον κόσμο. Για μένα προσωπικά είναι, αν όχι ο Καφού, είναι ο Φίλιπ Λαμ ή ο Κάρλος Αλμπέρτο. Κάποιοι σε αυτή τη συνωμοταξία των τριών βάζουν και τον Καρβαχάλ. Okay. Καλός, είναι πολύ καλός ο Καρβαχάλ για αυτά που έχει πετύχει, αλλά θεωρώ ότι άλλοι είναι ένα επίπεδο πάνω. Πρώτο σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 βγήκε ο Ρονάλντο Ναζάριο με 8 γκολ. Δεύτερη βγήκαν η Ριβάλντο της Βραζιλίας και η Μίροσλαβ Κλόζε με 5 γκολ της Γερμανίας. Τρίτη θέση ο Ζιόνταλ Τόμασον της Δανίας και ο Κρίστιαν Βιέρι της Ιταλίας με 4 γκολ. Το Yassin Award, το οποίο το παίρνει ο καλύτερος θεματοφύλακας, το πήρε ο Oliver Kahn και Golden Ball το πήρε ο Oliver Kahn. Golden Boot το πήρε ο Ρονάλντο Ναζάριο. Καλύτερος νέος παίχτης ο Landon Donovan της Εθνικής Αμερικής. Το Fair Play Trophy δόθηκε στο Βέλγιο και η πιο, έτσι, θα το λέγαμε, ψυχαγωγική ομάδα, η Νότια Κορέα. Και ο Oliver Kahn είναι ο μόνος παίκτης που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλλου στην ιστορία. Ενώ υπήρχε και η All-Star Team πλέον, μπαίνουν και αυτά στο προσκήνιο. Τέρμα οι goalkeepers Oliver Kahn και ο Ρουσούρ Ρεκμπέρ σε αλλαγή. Η αμυντική ο Σολ Κάμπελ, ο Φερνάντο Ιέρο, ο Χονγκ Μιουν Μπο, ο Αλπάιο Ζαλάν και ο Ρομπέρτο Κάρλος. Κεντρική ο Μάικλ Μπάλακ, ο Κλαούντιο Ρέινα, ο οποίος Κλαούντιο Ρέινα είναι ένας από τους παίχτες της Αμερικής. Είναι και μάλιστα αν θεωρώ, νομίζω έχει και σχέση. Έχει νομίζω σχέση και με τον νεότερο Ρέινα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Εθνική Αμερικής. Ο γιος του παίζει στην Dortmund. Μαζί του ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο και ο Ζον Σαντσούλ και ο Μπάλακ. Επειδή είναι επιθετικοί, ο Ελχατζή Διούφ, ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο Ρονάλντο Ναζάριο και ο Χαζάν Σας. Η κατάταξη για αυτό το παγκόσμιο κύπελο που έγινε την ίδια χρονιά: πρώτη Βραζιλία, δεύτερη Γερμανία, τρίτη Τουρκία, τέταρτη Νότια Κορέα, πέμπτη Ισπανία, έκτη Αγγλία, έβδομη Σενεγάλη, όγδοη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένατη Ιαπωνία, δέκατη Δανία, εντέκατο το Μεξικό, 10η Ιρλανδία, 13η Σουηδία, 14η το Βέλγιο, 15η Ιταλία, 16η Παραγουάη, 17η η Νότια Αφρική, 18η Αργεντινή, 19η Κωνσταρίκα, 20η Καμερούν, 21η Πορτογαλία, 22η Ρωσία, 23η Κροατία, 24η το Εκουαδόρ, 25η Πολωνία, 26η Ουρουγουάη, 27η Νιγηρία, 28η η Γαλλία, 29η Τινησία, 30η Σλοβενία, 31η η Κίνα και 32η η Σαουδική Αραβία. Ο σπόνσορας, να το πούμε και αυτό λίγο, ήταν η Coca-Cola τότε. Ήταν μία από τους σπόνσορες. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που έγινε στην Ασία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, με τους Βραζιλιάνους, όπως είπα, να κατακτάνε το παγκόσμιο κύπελλο και να φτάνουν στην κορυφή με 5 παγκόσμια κύπελλα. Και η επόμενη αγωνιστική είχαμε Euro το 2004, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο και πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο του 2006. Ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο έφερε νέα και άλλα νέα αστέρια στο προσκήνιο και πάρα πολύ χαρακτηριστικές στιγμές. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2006 έγινε στην Γερμανία από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2006. Μόλις έφτασε αυτό, ήδη η Ελλάδα ζούσε μια χρυσή εποχή, να πούμε, καθώς κατέκτησε Euro το 4, κατέκτησε Eurovision το 5, μιας και είχαμε Eurovision, και κατέκτησε, είχε κατακτήσει και το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, το δεύτερο. Εν εκείνη τη χρονιά, το 6, η Ελλάδα στο μπάσκετ βγήκε και δεύτερη πίσω από την Ισπανία στο παγκόσμιο κύπελλο στο μπάσκετ, στο Mundo Basket. Το πώς το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο του 2006 έγινε το 2000 η κλήρωση για το ποιος θα το πάρει τον Ιούλιο στην Ελβετία, στη Ζυρίχη συγκεκριμένα. Και βάλανε για το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο συμμετοχή η Γερμανία, η Νότια Αφρική, η Αγγλία και το Μαρόκο. Τελικά, έπειτα από είχαμε και αρκετούς γύρους, οι Γερμανοί κερδίσανε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Οι Νοτιοαφρικανοί βέβαια δεν χάσανε την ευκαιρία τους. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή γι' αυτό. Οι Γερμανοί πήραν λοιπόν κέρδισαν τη μονομαχία στο να είναι οι διοργανωτές του παγκοσμίου κυπέλου. Τι έγινε όμως, υπήρξαν καταγγελίες και για δωροδοκίες και υπήρχαν για δωροδοκίες ότι οι Γερμανοί πήρανε το παγκόσμιο κύπελλο γιατί δωροδόκησαν. Στην πρώτη μέρα κιόλας της ψηφοφορίας, μία δωροδοκία έγινε δημόσια και έγιναν καλέσματα για να ξαναψηφίσουν ξανά οι υπεύθυνοι. Την νύχτα πριν την ψηφοφορία, το μαγκαζίνο Τιτανικός, το σατυρικό μαγκαζίνο Τιτανικός, το γερμανικό, έστειλε μήνυμα στους υπεύθυνους της FIFA, τους πρόσφερε αστεία δώρα και καλά ρολόγια κακού, Ham Black Forest, σε ανταλλαγή για μια για ψήφο της Γερμανίας. Ένας υπεύθυνος της Οκεανίας, ο Τσάρλι Ντέψεϊ, ο οποίος είχε υποστηρίξει την Αγγλία πριν, είχε αυστηρές οδηγίες να υποστηρίξει την Νότια Αφρική, αφότου η Αγγλία είχε βγει από την κλήρωση, από τη συμμετοχή στο να το πάρει, είχε φύγει από τον αγώνα. Είπε ότι δέχτηκα αρκετή πίεση για να το κάνω αυτό. Ο Ντέψεϊ ψήφισε, όπως κανονικά τον είχαν πιέσει. Είχαμε μία ισοπαλία 12-12 στις είχε πει μάλλον ότι αν ο Ντέψεϊ, βασικά λάθος το είπα, αν ο Ντέψεϊ είχε ψηφίσει είχε πιεστεί να ψηφίσει την Νότια Αφρική, αλλά δεν το έκανε. Γι' αυτό δέχτηκε πολύ πίεση, αλλά δεν το έκανε. Αν το είχε κάνει, θα υπήρχαν 12-12 οι ψήφοι. Και ο πρόεδρος της FIFA, τότε, ο Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος του άρεσε περισσότερο που είχε ψηφίσει και Νότια Αφρική, θα είχε δώσει στην Νότια Αφρική. Τελικά όμως πήγε στην Γερμανία στο να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 6 και είχαμε τελικά και κάποιες ομάδες οι οποίες περάσανε. Ποιες ήταν αυτές? Από την Ασία, το Ιράν, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και η Νότια Κορέα. Οι δύο διοργανωτές του προηγούμενου παγκόσμιου κυπέλου περάσανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Από την Αφρική, η Αγγόλα που έκανε τον τεμπούτο της, η Γκάνα επίσης τον τεμπούτο της, η Ακτή Ελεφαντοστού που έκανε τον τεμπούτο της, το Τόγκο που έκανε επίσης τον τεμπούτο και η Τινησία. Από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, η Κωνσταρίκα, το Μεξικό και το Τρινιδάδ και το Μπάκο που έκανε τον τεμπούτο του και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από την Λατινική Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία ως κάτοχη του τίτλου, το Εκουαδόρ, η Παραγουάη. Από την Οκεανία, η Αυστραλία που είχε να περάσει από το 1974. Και από την Ευρώπη, η Κροατία, η Τσεχία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία ως διοργανωτές, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σερβία και το Μοντενέγκρο και το Μαυροβούνιο, υπήρχαν τότε, ήταν νοτική ομάδα ακόμα, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Ουκρανία που έκανε το ντεμπούτο της. Μέχρι και το 2026, μέχρι και σήμερα δηλαδή, αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Αγγόλα, το Τονγκό, το Τρινιδάδ, το Τομπάκο και η Ουκρανία περάσανε για το παγκόσμιο κύπελο και ήταν και η τελευταία φορά που δεν πέρασε η Ουρουάη μέχρι και σήμερα. Πριν αναλύσουμε το παγκόσμιο κύπελο του 2006, πριν ξεκινήσουμε να το αναλύουμε, πάμε δύο ακόμα κομμάτια. Το Impossible του Daniel Merriweather και το Fairy Tale Gone Bad από του Sunrise Avenue. Ακούμε αυτά τα δύο και επιστρέφουμε με την ανάλυση του παγκοσμίου κυπέλου του 2006.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πανοπλουσιάζοντας στο μικρόφωνο, ακούσαμε Impossible από τον Daniel Merriweather και το Fairy Tale Gone Bad από του Sunrise Avenue. Και πάμε γρήγορα να δούμε λίγο τα στάδια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Εθνικής Γερμανίας, το Olympia Stadium στο Βερολίνο, το Allianz Arena στο Μόναχο, η έδρα της Bayern, το Signal Iduna Park στο Dortmund, η έδρα της Dortmund, το Gottlieb Daimler Stadium στη Στουτγκάρδη, το Arena auf Schalke στο Gelsenkirchen, το AOL Arena στο Αμβούργο, το Commerzbank Arena στη Φραγκφούρτη, το Fritz Walter Stadium στην Kaiserslautern, το Rhein-Anger Stadium στην Κολόνια στην Βόρεια Βεσφαλία, το IW Arena στο Ανόβερο, το Zental Stadium στη Λειψία και το Easy Credit Stadium στην Ιρενβέργη. Οι όμιλοι του συγκεκριμένου παγκοσμίου κυπέλου ήταν οι εξής: Γερμανία, Εκουαδόρ, Πολωνία, Κωνσταρίκα, Αγγλία, Σουηδία, Παραγουάη, Τρινιδάδ και Τομπάκο, Αργεντινή, Ολλανδία, Ακτή Ελεφαντοστού και Σερβία και Μοντενέγκρο και Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Μεξικό, Αγγόλα, Ιράν, Ιταλία, Γκάνα, Τσεχία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Αυστραλία, Κροατία και Ιαπωνία, Ελβετία, Γαλλία, Νότια Κορέα, Τόγκο και Ισπανία, Ουκρανία, την Ισία, Σαουδική Αραβία. Πρώτο γκρουπ, οι Γερμανοί, που διοργανωτές του τροπέου, θέλανε κάτι διαφορετικό. Θέλανε κάτι διαφορετικό, θέλανε να πάνε, πώς το λένε, να πάνε πάλι στο τελικό να το πάρουν, τους είχε μείνει άκτη. Στον πρώτο αγώνα κερδίσαν 4-2 τους Κωσταρικανούς, προηγήθηκαν με τον Φίλιπ Λαμ, τον είπα και πριν, ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ για μένα προσωπικά, ίσως το καλύτερο δεξί μπακ που πέρασε ποτέ από το ποδόσφαιρο, δεν έχει δεχθεί ποτέ κόκκινη κάρτα, χρόνια στην Bayern, πολύ μεγάλος παίκτης. 0-1 με τον Φίλιπ Λαμ, 1-1 η Σοφαρίζη Κωσταρίκα με τον Βουάντσοπ στο 12, 2-1 η Γερμανία τον Μίροσλαβ Κλόζο στο 17, 3-1 πάλι ο Κλόζος στο 61, 3-2 μειώνει η Κωσταρίκα με τον Βαν Σόπερ στο 73, 4-2 με τον Φρίνκς στο 87 οι Γερμανοί. Στο άλλο μάτς, το Εκουαδόρ κέρδισε 0-2 τους Πολωνούς, προηγήθηκε με τον Τενόριο στο 24, ο Ντελγκάτο στο 80 το 0-2. Οι Γερμανοί στην άλλη αγωνιστική 1-0 με γκολ του Νεοβίλ στο 90-1, ο οποίος μας έχει συνηθίσει να βάζει γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Το έκανε και στο γύρο των 16 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Στο άλλο μάτς, το Εκουαδόρ κέρδισε 3-0 την Κωσταρίκα με τον Τενόριο και τον, στο 8 και τον Τελγκάδο στο 54 και τον Καβιέδε στο 90-2. Τελευταία αγωνιστική, οι Γερμανοί κέρδισαν 0-3 το Εκουαδόρ με 2 γκολ του Κλόζε στο 4 και στο 44. Ενώ το τρίτο γκολ το έβαλε ένας παίκτης ο οποίος ακόμα αγωνίζεται, όχι με την εθνική του, αλλά με την Γκόρνικ Ζάμπριζε από το 21, ο Λούκας Ποντόλσκι. Φόρεσε το εθνόσημο από το 4 μέχρι το 17, 49 γκολ σε 130 συμμετοχές. Είχε μαζί του, έπαιξε, πέρασε από την Bayern, πέρασε την Κολονία, πέρασε από την Arsenal, την Inter, την Γαλατά, τη Βίσελ Κόμπερ, την Αντάλια Σπορ και κατέληξε τώρα μέχρι στιγμή είναι στην Γκόρνικ Ζάμπριζε. Στο άλλο μάτς, η Κωσταρίκα έχασε 1-2 από τους Πολωνούς. Οι Κωσταρικανοί προηγήθηκαν με τον Γκόμες στο 25. 1-1 η Πολωνή με τον Μποζάκη στο 33. 1-2 με τον Μποζάκη επίσης στο 65. Οι Γερμανοί με 3-3 νίκες περάσανε πρώτοι με 9 βαθμούς. Δεύτερη ακολούθησε το Εκουαδόρ στο 6. Τρίτη η Πολωνία με 3 βαθμούς. Και τέταρτη η Κωσταρίκα με 0 βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο, όπως είπα, Αγγλία, Σουηδία, Παραγουάη, Τρινιδάδ και Τομπάκο. Η Αγγλία κέρδισε 1-0 την Παραγουάη στον πρώτο αγώνα με αυτόν τον γκολ του Γκαμάρα στο 4. Πλέον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήρθαν και κάποια νέα παικτάκια στην εθνική Αγγλίας για να σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ο Γκάρι Νέβιλ, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Τζον Τέρι, ο Άσλεϊ Κόουλ. Ο Άσλεϊ Κόουλ βασικά ήταν και πριν. Ο Τζον Τέρι ήταν. Ο Στίβεν Τζέραρντ, ο Φλαγκ Λάμπαρτ, ο Πίτερ Κράουτς, ο Ντάουνινγκ και ο Ντάουνινγκ και μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Από όσο θυμάμαι καλά, ήταν και ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος ήταν στην Εθνική Αγγλίας. από το 2004. 1-0 λοιπόν κερδίσαν τους παραγωνιστές με αυτόν τον γκολ του Γκαμάρα. Στο άλλο μάτς, η Σουηδία με το Τρινιντάδ και τον Μπάγκο ήρθαν 0-0. Στη Σουηδία, μάλιστα, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μαζί με τους Σβένσον, Λάρσον, Μέλμπερκ και Λιούμπερκ, προσθέθηκε και ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Δεν ήταν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είχε πάει στην Εθνική από το Euro του 2004. Εκεί έβαλε και πολύ ωραία γκολ. Αλλά σε αυτό ήταν το πρώτο παγκόσμιο κυπέλο. Στη δεύτερη αγωνιστική, η Αγγλία κέρδισε 2-0 το Τρινιντάδ και τον Μπάγκο, ο Κράουτς στο 83 και ο Τζέραλντ στο 90-1 τα γκολ του Εγγλέζιους. Η Σουηδία 1-0 με γκολ του Λιούμπερκ στο 89, την Παραγουάη. Τελευταία αγωνιστική, 2-2 οι Εγγλέζοι με τους Σουηδούς προηγήθηκαν με τον Τζο Κόουλ. Ο οποίος έβαλε το πρώτο γκολ για τους Εγγλέζους. Το 2-2, μάλιστα, ήταν ένα σκορ που έχουμε συναντήσει πολλές φορές μεταξύ τους. Εννοώ, έχουμε δει αρκετές φορές το Σουηδία-Αγγλία. Το 1-1 ο Άλμπακ στο 51, 1-2 ο Τζέραρτ στο 85, 2-2 ο Λάρσον στο 90. Παραγουάη με το Τρινιντάδ και τον Μπάγκο. Παραγουάη κέρδισε 2-0 με αυτόν τον γκολ του Σάντσο στο 25, άλλο Σάντσο, και 2-0 με τον Κουέβα στο 86. Τελικά σε αυτόν τον όμιλο η Αγγλία πρώτη με 7 βαθμούς, δεύτερη Σουηδία με 5, τρίτη Παραγουάη με 3 βαθμούς αποκλείστηκε, τελευταίο Τρινιντάδ και τον Μπάγκο με έναν πόντο, το μοναδικό του πόντο σε παγκόσμιο κύπελο. Τρίτο γκρουπ, Αργεντινή, Ολλανδία, Ακτέλε Φαντοστού και Σερβία και Μαυροβούνιο. Στον πρώτο αγώνα, η Αργεντινή κέρδισε 2-1 με γκολ του Κρέσπο στο 24 και του Σαβιόλα στο 38. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Ακτελεφαντοστού ήταν να μειώσει με ένα πολύ μεγάλο, με το μεγάλο τη αστέρι τη Ακτελεφαντοστού όλων των εποχών, Didier Drogba. Μαζί του σε αυτό το παγκόσμιο γήπεδο ήταν και ο Γιαγιά Τουρέ, που έχει περάσει και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Καλού, ο Μποναβεντούρ Καλού, άλλος Καλού, όχι ο Σαλομών Καλού, και ο Κόλο Τουρέ. Ενώ από την Αργεντινή, στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, έκανε το ντεμπούτο του ένας παίχτης, ο οποίος έμελε να μείνει στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, και όχι αδίκως. Μαζί με τους Αγιάλα, Ινζέ, Πάμπλο Σορίν, Μαξι Ροντρίγκες, Χαβιέρ Μαστεράνο, Εστεμπάν Καμπιάσο, Ρικέλμε, Σαβιόλα και Κρέσπο, Παλάτσιο και Λούτσο Γκοντζάλες και Παύλο Εμάρ. Στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής ήταν ένας πιτσιρίκος τότε. Το 2006 έκλεινε, ήταν 18-19 χρονών, δεν είχε κλείσει καν 19. Ονόματι Λιονέλ Μέση. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις φυσικά για τον Λιονέλ Μέση. Μια ζωή, μια καριέρα ξεκίνησε από τους Newell's Old Boys, μια ζωή στην Μπαρτσελώνα και πήγε στο... στην Παρί και τώρα παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Στον άλλο αγώνα, οι Ολλανδοί κερδίσανε 0-1 τους Σερβομαυροβούνιους με γκολ του Άριεν Ρόμπεν. Η Ολλανδία, η οποία ήρθε ανανεωμένη με αυτή την ομάδα, με παίχτες όπως ο Έντουιν Βαν Ντερ, ο Χέιτιγκα, ο Όγιερ, ο Ματίσεν, ο Βαν Μπρόκοστ, ο Βαν Μπόμελ, ο Σνάιντερ, ο Κοκού, ο Φαν Πέρσι, ο Βαν Ίστερε, ο Ρόμπεν, ο Κάουτ και άλλοι παίκτες. Ο προπονητής τότε της Εθνικής Ολλανδίας ήταν ο Μάρκο Φαμπάστεν. Η Αργεντινή στη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε 6-0 την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Προηγήθηκε με τον Μάξι Ροντρίγκες στο 6, 2-0 ο Καμπιάσο στο 31, 3-0 ο Μάξι Ροντρίγκες στο 41, 4-0 ο Κρέσπο στο 78, 5-0 ο Τέβες στο 84, 6-0 ο Λιονέλ Μέση πέτυχε το πρώτο του γκολ στο 88 σε παγκόσμιο κύπελο.

βαθμούς. Επίσης, τρίτη τερμάτισε η Αχτιλεφάντας με 3 βαθμούς, τελευταία η Σερβία και το Μαυροβούνιο με 0 βαθμούς. Στο τέταρτο γκρουπ, Πορτογαλία, Μεξικό, Αγγόλα, Ιράν. Το Μεξικό κέρδισε 3-1 το Ιράν με γκολ του Μπράβο στο 28. Ισοφάρισε το Ιράν με τον γκολ Μοχαμάντι στο 36. 2-1 με τον Μπράβο στο 76 και 3-1 με τον Σίνια στο 79. Στο άλλο μάτς, οι Πορτογάλοι κέρδισαν 0-1 την Αγγόλα. Επίσης, σε αυτή την ομάδα της Πορτογαλίας, ένας ακόμα είχε παίξει το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο. Είχε κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική το 2004 στο Euro. Το 2006 κάνει και τον ντεμπούτο του στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε και γι' αυτόν χρειάζονται συστάσεις. Ξεκίνησε από τη Sporting, πήγε στη Manchester United με τον Sir Alex Ferguson. Μια ζωή στη Real, πολλά χρόνια από το 9 μέχρι το 2017-18 εκεί. Μετά πήγε στη Juventus, μετά πήγε πάλι στη United και τώρα παίζει για λογαριασμό της Al Nassr και θα είναι και αυτός όπως και ο Messi στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Το τελευταίο τους πιθανότητα παγκόσμιο κύπελο. Στο άλλο μάτς, το Μεξικό ήρθε 0-0 με την Αγγόλα. Οι Πορτογάλοι κέρδισαν 2-0 το Ιράν με γκολ του Ντέκο στο 63, άλλο ένα αστέρι της Πορτογαλίας τότε. Πέρασε από την Πόρτο και από την Μπαρτσελώνα. Ο Ρονάλντο σκόραρε το δεύτερο γκολ με πέναλτι στο 80. Τελευταία αγωνιστική, οι Πορτογάλοι κέρδισαν 2-1 το Μεξικό. Προηγήθηκε οι Πορτογάλοι με τον Μανίς στο 6. 1-1 το Μεξικό με τον Φονσέγκα στο 29. 2-0 μάλλον με τον Σιμάο οι Πορτογάλοι με πέναλτι στο 24. 2-1 με τον Φονσέγκα στο 29. Στο άλλο μάτς, το Ιράν με την Αγγόλα 1-1. Προηγήθηκε η Αγγόλα με τον Φλάβιο στο 60. Ισοφάρισε το Ιράν με τον Μπαχτιαριζαντέ στο 75. Συνολικά, οι Πορτογάλοι τερμάτισαν πρώτοι με 9 βαθμούς, το Μεξικό δεύτερο με 4 βαθμούς, τρίτη η Αγγόλα με 2 βαθμούς, τέταρτο το Ιράν με 1 βαθμό. Πέμπτο γκρουπ, η Ιταλία, Γκάνα, Τσεχία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Τσέχοι κέρδισαν 0-3 τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πρώτο μάτς, οι Ιταλοί 2-0 την Γκάνα. Οι Ιταλοί μάλιστα είχαν ανανεωμένη λίγο την ενδεκάδα, στο τέρμα ήταν ο Gianluigi Buffon, συνέχιζε να είναι. Είχε έρθει στην ομάδα ο Φάμπιο Γκρόσο, ο Σιμόνε Περότα, ο Ανδρέα Πίρλο, μεγάλο αστέρι της Μίλαν και της Γιουβέντους, ο Ντανιέλ Ντερόσι, μια ζωή στη Ρώμα και στο τέλος της καριέρας του στην Μπόκα Τζούνιορς, ο Αλμπέρτο Γκιλαντίνο και ο Λούκα Τόνι, μαζί τους και ο Καμορανέζη και ο Ιακουίντα. 2-0 την Γκάνα. Δεύτερη αγωνιστική, η Γκάνα κέρδισε 0-2 την Τσεχία με γκολ του Γκουάν στο 2 και του Μουντάρι στο 82. Οι Τσέχοι τότε με μία από τις καλύτερες τους ομάδες. Είχαν δείξει καλή ομάδα και στο Euro 2004 με παίκτες όπως ο Τσέχ, ο Ροζίτσκι, ο Ουφαλούτσι, ο Γιανγκουλόφσκι, ο Πομπόρσκι, ο Νέτβετ, στα τελευταία του με την Εθνική Τσεχία, ο Πλασίλ, ο Λόκβερ, ο Πολάκ, ο Στάινερ και ο Σιόνκο. Και κάπου ήταν και ο Μπάρος. Στον άλλο αγώνα, οι Ιταλοί κερδίσαν, ήρθαν ισοπαλία 1-1 με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγήθηκαν, οι Ιταλοί μάλλον προηγήθηκαν με τον Γκιλαρντίνο στο 22. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοφάρισαν με αυτόν τον γκολ του Ζαγκάρντο στο 27. Τελευταία αγωνιστική, οι Ιταλοί κέρδισαν 0-2 τους Τσέχους με γκολ του Ματέο Ματεράτσι, του Ξυλοκόπου, όπως θα τον λέγαμε, Ξυλοκόπος πραγματικά στο 26. Άγριες μονομαχίες τότε στην Ιταλία, στο πρωτάθλημα με τον Ιμπραήμοβιτς. Και 0-2 με τον Φιλίππο Ιντζάγκη, η Ιταλία πήρε την νίκη. Η Γκάνα 2-1 κέρδισε στο άλλο μάτς στις Ηνωμένες Πολιτείες, με γκολ τον Ντράπαν στο 22 και ισοφάρισε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ντέμψεϊ στο 43, 2-1 με τον Άπια στο 45-2. Σε αυτό το πρώτη βγήκε η Ιταλία στον όμιλο με 7 βαθμούς, δεύτερη η Γκάνα με 6 βαθμούς, τρίτη η Τσεχία με 3 βαθμούς και τέταρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες με 1 βαθμό. Στο έκτο γκρουπ οι Βραζιλιάνοι με τους Αυστραλούς, τους Κροάτες και τους Ιάπωνες. Οι Βραζιλιάνοι περάσανε πρώτοι με 9 βαθμούς, οι Αυστραλοί δεύτεροι περάσανε με 4 βαθμούς, οι Κροάτες τρίτοι αποκλείστηκαν με 2 βαθμούς και τέταρτη οι Ιαπωνέζοι με 1 βαθμό. Να πούμε ότι αυτό η Κροατία ήταν και το πρώτο. Το πρώτο έτσι παγκόσμιο κύπελο, το ντεμπούτο του έκανε εκεί ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος θα είναι και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τώρα που είμαι το 26, που μάλλον είναι το τελευταίο του. Στην πρώτη αγωνιστική ήταν αυτό. Προπονητής μάλιστα της Ιαπωνίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήταν ο Ζίκο, Βραζιλιάνος παίκτης, πρώην παίκτης.
Πρώτη αγωνιστική λοιπόν.

3-1 οι Αυστραλοί κέρδισαν την Ιαπωνία, οι Βραζιλιάνοι 1-0 την Κροατία. Δεύτερη αγωνιστική 0-0 οι Κροάτες με τους Ιαπωνέζους, 2-0 οι Βραζιλιάνοι με τους Αυστραλούς. 1-4 οι Βραζιλιάνοι στους Ιάπωνες, τελευταία αγωνιστική 2-2 οι Κροάτες με τους Αυστραλούς. Περάσαν οι Αυστραλοί με 9 βαθμούς και οι Βραζιλιάνοι με 9 βαθμούς και οι Αυστραλοί με 4 βαθμούς. Στο 7ο γκρουπ οι Κροάτες, όχι π.χ. οι Κροάτες, οι Ελβετοί, οι Γάλλοι, οι Νοτιοκοράτες και το Τονγκό. Οι Ελβετοί με τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν μαζί και στον όμιλο του Euro 2004. Σε από αυτόν τον όμιλο οι Ελβετοί και οι Γάλλοι περάσανε. Οι Ελβετοί με 7 βαθμούς, οι Γάλλοι με 5 βαθμούς. Οι Ελβετοί με μπροστάρι τον Φρέι, ο μεγάλος τους παίκτης της Εθνικής Ελβετίας, ο οποίος σκόραρε και το πρώτο γκολ στο 0-2 επί του Τονγκό, ενώ το δεύτερο γκολ το έχει σκοράρει ο Μπαρνέτα, επίσης ένας πολύ μεγάλος παίκτης για την Ελβετία. Μαζί στην ομάδα ήταν και ο Μάρκο Στρέλερ. Στον άλλο όμιλο, στον τελευταίο, Ισπανία, Ουκρανία, Τινησία, Σαουδική Αραβία. Οι Ισπανοί και πρώτοι βγήκαν με 9 βαθμούς. Δεύτεροι, οι Ουκρανοί με 6 βαθμούς, με μπροστάρι τον Αντρέι Σεφτσένκο. Η μοναδική συμμετοχή της Ουκρανίας στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Ισπανοί με μια ομάδα, Κιέρ Κασίγιας, Σέρχιο Ράμος, Παμπλο Ιμπάνιες, Τσάρλες Πουγιόλ, ο Πέρνια, ο Μάρκο Σένα, ο Τσάβι Αλόνσο, ο Τσάβι, ο Λουίς Γκαρθία, ο Ντάβιτ Βίγια, ο Φερνάντο Τόρες, ο Ντάβιτ Αλμπέρτα, ο Ραούλ και ο Σέσκ Φάμπρεγκας. Ενώ για την Ουκρανία προπονητής ήταν, ξέρουμε ότι είναι ο Σεφτσένκο στην ομάδα, ο Τίμοτσοκ, ο Σοφκόσκι, ο Ροτάν, ο Χιουσίν και προπονητής ο Όλεκ Μπλόκιν. Από αυτόν τον όμιλο λοιπόν πέρασε η Ισπανία και η Ουκρανία, αφήσαν εκτός την Τινησία και την Σαουδική Αραβία με ένα βαθμό. Η φάση των 16, Γερμανία-Σουηδία. Οι Γερμανοί κέρδισαν 2-0 με 2 γκολ του Ποντόλσκι στο 4 και στο 12. Οι Αργεντινοί 2-1 με το Μεξικό. Προηγήθηκαν οι Μεξικανοί με τον Μάρκες στο 6, 1-1 με τον Κρέσπο στο 10. Οι Αργεντινοί. Τότε έπαψε να ισχύει και το Golden Goal. Πήγανε κανονικά στην παράταση. Από εκεί με γκολ του Μάξι Ροντρίγκες στο 98, οι Αργεντινοί πέρασαν στους 8. Οι Εγγλέζοι με το Εκουαδόρ 1-0 με γκολ του Μπέκαμ στο 60. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ολλανδία, το οποίο έμεινε γνωστό ως η μάχη της Νιρεμβέργης. Αυτό γιατί έπαιξε ξύλο. Έπεσε ξύλο γιατί δέχτηκαν πολλές κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Πραγματικά κάρτα. Δεύτερη είχε πάρει και κόκκινη ο Βαμπρόκος, δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη είχε πάρει και ο Μπουλαρούζ από την Ολλανδία. Δεύτερη κίτρινη πήρε και αποβολή ο Κοστίνια και ο Ντέκο. Κίτρινη πήρε και ο Πετί, άλλος Πετί, ο Ντέκο, ο Φίγκο, ο Μανίς, ο Βαλέντε και ο Ρικάρντο από την Πορτογαλία. Από την Ολλανδία ο Βαντεβάρτ, ο Σνάιντερ, ο Βαμπόμελ και αυτοί. Πολλές κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Πολύ ξύλο με νικητή όμως τους Πορτογάλους στο 1-0 του Μανίς στο 23. Η Ιταλία κέρδισε 1-0 την Αυστραλία με πέναλτι του Τότι στο 90-5. Οι Ελβετοί με τους Ουκρανούς πήγανε 0-0 και στην παράταση και στα πέναλτι οι Ουκρανοί κερδίσανε 0-3. Αστόχησε ο Στρέλερ, αστόχησε ο Μπαρνέτα, αστόχησε ο Καμπάνας. Η Ουκρανία κέρδισε, ευστόχησαν ο Μιλέμς και ο Ρεμπρόφ, ο Χουσιεφ, το έχασε μόνο ο Σεφτσένκο. Οι Βραζιλιάνοι κέρδισαν 3-0 τους Γκανέζους με γκολ του Ναζάριο στο 5, του Αντριάνο 45-4, ο αυτοκράτορας, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα θα έφευγε από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχασε τον πατέρα του και έχασε τον εαυτό του, θα λέγαμε. Και ο Ζερομπέρτο στο 84. Στο ντέρμπι Ισπανίας-Γαλλίας οι Γάλλοι κέρδισαν 1-3. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με πέναλτι του Βίλια στο 28. Οι Γάλλοι με τον Φρανκ Ριμπερί, χρόνια στην Μπάγερν και στο τέλος της καριέρας του στη Φιωρεντίνα και στην Σαλενιτάνα. Βιέιρα στο 83 και Ζινεντίν Ζιντάν στο 92. Στους 8, οι Γερμανοί 1-1 με τους Αργεντίνους. Προηγήθηκαν οι Αργεντίνοι με τον Αγιάλα στο 49. Ο Κλόζε στο 80 έκανε το 1-1. Πήγαν στην παράταση εκεί στα πέναλτι. Οι Γερμανοί κερδίσανε. Οι Γερμανοί δεν έχουν χάσει ελάχιστες φορές στα πέναλτι. Στατιστικό αυτό. 4-2 στα πέναλτι. Για τη Γερμανία ευστόχησε ο Νέβιλ, ο Μπάλακ, ο Ποντόλσκι και ο Μπορόφσκι. Για την Αργεντινή το ευστόχησε ο Κρούς και ο Μαξι Ροντρίγκες. Το έχασε ο Αγιάλα και ο Καμπιάσο. Στο άλλο μάτσι οι Ιταλοί κέρδισαν 3-0 τους Ουκρανούς. Ο Ζαμπρότα στο 6, ο Τόνι στο 59 και στο 69, τα άλλα 2 γκολ. Οι Αγγλέζοι με τους Πορτογάλους 0-0. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που έρχονται στα πέναλτι αυτοί οι δύο, καθώς είχαν έρθει αντιμέτωποι στα πέναλτι και στο Euro 2004. Ίδιο αποτέλεσμα και οι Πορτογάλοι κερδίσανε και στο Euro 2004 στα πέναλτι και εδώ, 1-3 αυτή τη φορά. Ο Σιμάο, ο Ποστίγκα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κερδίσανε
τους Εγγλέζους, τους 8. Τους Εγγλέζους το χάσε ο Λάμπαρντ, ο Τζέραρτ και ο Γκάραχερ και ευστόχησε ο Χάγκριβς. Για τους Πορτογάλους το χάσε ο Βιάννα και ο Πετί. Υπάρχει μάλιστα και στην ταινία του, υπάρχει μια ταινία του που λέγεται Goal, που ακολουθεί την πορεία του Σαντιάγκο Νιούνιες στην πρώτη ταινία και στη δεύτερη, που είναι ακολουθεί του φίλου του, του Εγγλέζου, ενός φίλου του Εγγλέζου, ο οποίος πάει και στο παγκόσμιο κύπελο και δείχνει αναλυτικά την πορεία της Αγγλίας. Οι Πορτογάλοι βρέθηκαν στους 4, είχαν να βρεθούν από την εποχή του Εουσέμπιο, έτσι, 40 χρόνια πριν, ενώ στο άλλο μάτς οι Γάλλοι κέρδισαν 0-1 τους Βραζιλιάνους με γκολ του Τιερί Ανρί στο 57. Στους δύο ημιτελικούς, οι Γερμανοί χάσανε 0-2 από τους Ιταλούς με γκολ και τα δύο στις καθυστερήσεις, στην παράταση, γκολ του Γκρόσο στο 119 και του Ντελπιέρο στο 120-1. Γκολ την Γκρόσο, γκολ την Γκρόσο, γκολ την Γκρόσο. Και οι Πορτογάλοι χάσανε 0-1 από τους Γάλλους με πέναλτι που εκτέλεσε ευστοχώ ο Ζιντάν στο 33. Στο μικρό τελικό, οι Γερμανοί κέρδισαν 3-1 τους Πορτογάλους με γκολ του Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, χειροβοσκό σημαίνει αυτό, εκτροφέα χείρων, στο 56 και στο 78. Προηγήθηκαν ανάμεσα 3-0. Το έκανε αυτόν γκολ του Πετί, δηλαδή στο 56 έβαλε ο γκολ ο Σβάινστάιγκερ. Το 2-0 ο Πετί, αυτόν γκολ στο 60. 3-0 ο Σβάινστάιγκερ στο 78. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι Πορτογάλοι ήταν να μειώσουν με το αστέρι της Μπενφίκα τότε, τον Νούνο Γκόμες στο 88. Στον τελικό, η Ιταλία απέναντι στους Γάλλους. Ο νικητής, αν το παίρναν οι Ιταλοί, φτάναν τα 4, αν το παίρναν οι Γάλλοι, πηγαίνανε στα 2. Προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζιντάν στο 7, ισοφάρισε ο Ματεράτσι στο 19 με κεφαλιά. Το μάτς πήγε στα πέναλτι, χωρίς όμως οι Γάλλοι τον Ζινεντίν Ζιντάν, γιατί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έγινε η περίφημη κεφαλιά στον Ματέο Ματεράτσι. Ο Ματέο Ματεράτσι του είπε, του λέει κάποια στιγμή ψιθυριστά, του λέει: θέλω να πάρω, πώς το λένε, σε θαυμάζω και θαυμάζω και την αδελφή σου. Λέω: εντάξει, μην τη θαυμάζεις, πάρε αυτόγραφο από μένα. Κάτι τέτοιο του είπε ο Ζιντάν. Του λέει: όχι, εγώ τι θέλω, τον έβρισε μετά, κάτι του είπε ο Ματεράτσι. Ο Ζιντάν τα πήρε, του χώσε κουτουλιά. Και ο Ζιντάν τον απέβαλαν. Μάλιστα, έφυγε μια εικόνα αφήνοντας το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και έχει δώσει και μια μπουνιά στην είσοδο του σταδίου στο Olympia Stadium και το έχουν αφήσει εκεί πέρα. Το έχουν αφήσει το βαθούλωμα της μπουνιάς. Το μάτς κατέληξε στα πέναλτι, όπου εκεί οι Ιταλοί επικράτησαν 5-3. Στόχησε ο Πύρλο, Ματεράτσι, ο Ντερόσι, ο Ντελπιέρο και ο Γκρόσο. Το χάσε ο Τρεζεκέ από τους Γάλλους. Και το έβαλε ο Γουίλτορντ, ο Αμπιντάλ, ο Έρικ Αμπιντάλ, πρώην παίκτης και του Ολυμπιακού, και ο Σανιόλ. Οι Ιταλοί κατέκτησαν το 4ο τους παγκόσμιο κύπελο και από τότε έχουν να δουν άσπρη μέρα, με εξαίρεση το Euro του 20. Πρώτο σκόρ του παγκοσμίου κυπέλου, ο Μίροσλαβ Κλόζ με 5 γκολ. Δεύτερη στην κατάταξη με 3 γκολ, ο Ρονάλντο, ο Ναζάριο, ο Ερνάν Κρέσπο, ο Μάξι Ροντρίγκε τη Αργεντινή, ο Τιέρι Ανδρή και ο Ζινεντίν Ζιντάν τη Γαλλία, ο Λούκα Παντόλη τη Γερμανία, ο Φερνάντο Τόρο και ο Νταβίτ Βίγια τη Ισπανία. Πολλά ονόματα και στην τρίτη θέση με 2 γκολ. Ο Τιμ Κέιχιλ τη Εθνική Αυστραλία, ο Αντριάνο Βραζιλία, ο Πάολο Γουαντσόπε, ο Τόμα Ροζίτσκι, ο Αγκουστίν Ντελγκάδο, ο Κάδρο Τενόριο, ο Στίβεν Τζέραρτ, Βιεϊρά, Ζαϊστάγκερ Ματεράτσι, Τόνι Ντιντάν, Μπράβο, Μποσάτσι, Μανί, Φρέι και Σεφτσένκο. Το Golden Ball δόθηκε στον Ζιντάν, ο χρυσό παπούτσι στον Κλόζε, το Yassin Award στον Μπουφόν, τον Best Young Player στον Λούκας Ποντόλσκι, το Fair Play Trophy στην Βραζιλία και στην Ισπανία, η πιο ψυχαγωγική ομάδα η Πορτογαλία. Βγήκε και η ομάδα η καλύτερη All-Star, Μπουφόν, Λέμαν, Ρικάρδο στο τέρμα, Γιάλα Τέλη, Τουράμ, Λαμ, Φάμπιο, Καναβάρο, Ζαμπρότα, Καρβάλιο. Στην άμυνα, Ζερομπέρτο, Βιερά, Ζιντάν, Μπάλακ, Πύρλο, Γκατούζο, Τότι, Φίγκο και Μανί στο κέντρο. Η επιθετική, ο Κρέσπο, ο Ανρίο, Κλόζε και ο Τόνι. Η κατάταξη για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πρώτη Ιταλία, δεύτερη Γαλλία, τρίτη Γερμανία, τέταρτη Πορτογαλία, πέμπτη Βραζιλία, έκτη Αργεντινή, έβδομη Αγγλία, όγδοη Ουκρανία, ένατη Ισπανία, δέκατη Ελβετία, εντέκατη Ολλανδία, δώδεκατη του Εκουαδόρ, δέκατη τρίτη Γκάνα, δέκατη τέταρτη Σουηδία, δέκατη πέμπτη του Μεξικό, δέκατη έκτη Αυστραλία, 17η η Νότια Κορέα, 18η η Παραγουάη, 19η η Αχτιλεφαντοστούδ, 20η η Τσεχία, 21η η Πολωνία, 22η η Κροατία, 23η η Αγγόλα, 24η η Τινησία, 25η το Ιράν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 27η το Τρινιντάδ και το Μπάγκο, 28η η Ιαπωνία μαζί με τη Σαουδική Αραβία, 30η το Τόγκο, 30η η Κώστα Ρίκα και 32η η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Αυτά λοιπόν, τα πάω λίγο βιαστικά γιατί με πιέζει λίγο ο χρόνος. Τέλειωσε και η δεκαετία του 2000. Πραγματικά φτάνουμε σε αυτό το σημείο να μένουν 3 εκπομπές. Επόμενη εκπομπή, μιλάμε για ένα Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελο του 2010, στη Νότια Αφρική.
Και εγώ θα σας αφήσω με δύο τραγούδια, rock κομμάτια. Το When I'm Gone από τους Three Doors Down και το Wings of a Butterfly, τον Him. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, συνεχίζουμε κανονικά. Και να έχετε ένα όμορφο βράδυ, έτσι όσο μπορείς να σας άρεσε η εκπομπή. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη 7 με 9 εδώ στον αέρα του Radio Pantheon. When I'm Gone από τους Three Doors Down και Wings of a Butterfly από τους Him. Καλό βράδυ. Γεια σας.

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.